0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

cigarette à cause du feu.

Amebiana, wasontamba.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: 93,6.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αν δεν καταλαβαίνετε, λέει Batman. Αυτός είναι ο Σαν Ρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1914. Ένας Αμερικανός πρωτοπόρος συνθέτης, πιανίστας, ποιητής, γνωστός ως ο πατέρας της Cosmic Jazz. Ήταν πρωτοπόρος στα synthesizers, ένα από τους πρώτους μουσικούς παγκοσμίως που έπαιξαν με το Mini Moog. Η Σαν Ρα Orchestra, μάλλον, ήταν η πρώτη ορχήστρα jazz που χρησιμοποίησε ηλεκτρικά πλήκτρα, synthesizer, ηλεκτρικό μπάσο, με μουσικές που κάλυπταν όλη την ιστορία της jazz. Ξεκίνησε από big band swing, pop, να εξελιχθεί σε ένα εκρηκτικό free jazz. Η μουσική του Σαν Ρα έφυγε από τη ζωή του 1993. Αυτό το Batman, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι, ας το πούμε, χιουμοριστικό. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, μια εποχή που η τηλεοπτική σειρά Batman είχε προκαλέσει τότε παγκόσμια ιστερία, την Batmania. Καλημέρα, λοιπόν. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 3 λεπτά μετά τις 6, 4 τώρα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Γιάννα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας μετά από πάρα πολύ καιρό, εδώ στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, και στην καλή παρέα. Για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχουμε το Viber που, γράφοντας Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα που θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media, φυσικά, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Βάλτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

τραγούδι που σε παρασέρνει, όχι τώρα πείτε το ταραραραρά, σου έρχεται να το τραγουδήσεις μαζί του με τον Τότο Κοτούνια, ένα τραγούδι από το 1983, ένα τραγούδι που είχε γραφτεί αρχικά για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίος το απέρριψε και το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Κοτούνιο. Λασάτε μη καντάρε κον λα κιτάρα in mano. Αφήστε με να τραγουδήσω με την κιθάρα στο χέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν στα άλλα τα δικά μας, τα του καιρού, τι θα γίνει σήμερα. Παρασκευή λέει 22 Μαΐου, άστατος καιρός, βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις παρακαλώ. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 29, Θεσσαλία.

και φεύγουν και οι βροχές. Προς το παρόν, να ξέρετε, σήμερα και αύριο θα έχουμε βροχές στο νομό Αττικής. Τι άλλο να σας πω για την σημερινή ημέρα. Σήμερα, λέει, είναι η μέρα αγορά πίτσας με bitcoin. Τι είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, το 2010, μόλις είχαν βγει τα bitcoin στην αγορά, ένας προγραμματιστής αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε ένα τοπικό έτσι κατάστημα, μια πιτσαρία στην Αμερική, στη Φλόριντα, και είπε λοιπόν στο κατάστημα ότι θέλει να πληρώσει με bitcoin. Όπως καταλαβαίνετε, η διεύθυνση της πιτσαρίας δεν είχε ιδέα τι είναι το bitcoin, βρέθηκε σαν μηχανία για το μέσο πληρωμής. Χρειάστηκαν 5 μέρες για να εγκριθεί αυτή η παραγγελία. Τελικά εγκρίθηκε σαν σήμερα, 22 Μαΐου, ο κύριος Χάνιετς, έτσι, παρέλαβε τις δύο πίτσες του πληρώνοντας το ποσό των τότε 10.000 bitcoin, που τότε ισοδυναμούσε με 41 δολάρια. Τώρα, σήμερα, αυτό το ποσό ισοδυναμεί με 8.500 δολάρια περίπου, και είχε υπολογιστεί, λέει, ότι θα αγόραζε σήμερα 1.000.000 πίτσες με τα αντίστοιχα bitcoin. Αυτό το ημερολόγιο, το σαν σήμερα. Και αυτή είναι η Liz Wright και το My Heart, για να επανέλθουμε στο σήμερα.

για τη δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Η κόντρα, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Ο ριζοσπάστης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο, στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι αυτεμπορική λοιπόν, με αυτήν κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Έκανε ρεκόρ, έτσι, η ΔΕΗ. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας έστειλε μήνυμα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα βασικότερα από τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι μετά τις 7.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Αρτοπιό, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, να συζητήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Ένα θέμα που αφορά όλους μας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και γι' αυτό ασχολούμαστε.

0: τουλάχιστον από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών. Το συνηθίζει άλλωστε αυτό, θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών, έτσι ώστε και μέχρι τις εκλογές να αναδειχθεί και το έργο που έχει κάνει, να μιλάει με τους πολίτες. Ξεκίνησε χθες, βρέθηκε ας πούμε στη Λακωνία, εκτός από το Μιστρά και το σπουδαίο αυτό πολιτιστικό έργο που παρουσιάστηκε. Μίλησε και σε πολίτες και περιέγραψε πώς βλέπει τα πράγματα και έδειξε τι πορεία θα ακολουθήσει τέλος πάντων. Όμως, παιδιά, η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς μπάσκετ. Έχουμε τους ημιτελικούς σήμερα, έχουμε το τελικό την Κυριακή και έχουμε και μέτρα ασφαλείας τα οποία εξοργίζουν κάποιους από εσάς. Το βλέπω με τα μηνύματά σας. Αλλά έτσι γίνεται όταν γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της καλής συναδέλφου μας, της Στέλλας Χριστοδουλίδου, να σας πούμε πώς θα είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες με τα μέτρα που υπάρχουν. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, θα αναφερθούμε λοιπόν στην ανακοίνωση την οποία και εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν εκεί και στον ημιτελικό κατ' επέκταση με τη Φενέρμπαχτσε σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν ορισμένες οδηγίες για την ασφαλή πρόσβασή τους στο Telecom Center Athens. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four της Euroleague. Η είσοδος λοιπόν θα επιτρέπεται σε φιλάθλους που θα διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου να είναι υποχρεωτική. Επίσης θα γίνονται διαδοχικοί έλεγχη τόσο εισιτήριων όσο και σωματική από την αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας. Πρέπει να σημειώσουμε πως μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Κέντρο θα απαγορεύονται αυστηρά. Να πούμε κιόλας πως ως σημείο συγκέντρωσης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού έχει οριστεί ο σταθμός του ΙΣΑΠ Φάληρο, όπου θα βρεθούν μεν στη μία το μεσημέρι, αλλά οι σειρμοί θα αναχωρούν από τις 3 και έπειτα με τη μεταφορά αυτή προς το ΑΚΑ φυσικά να πραγματοποιείται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Όσον αφορά την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης, στο πάρκινγκ 5 θα γίνεται μέσω της πύλης A, στο πάρκινγκ 6 μέσω της πύλης D, ενώ στο πάρκινγκ 9 μέσω της εισόδου C1. Όλα αυτά λοιπόν, Κατερίνα, προκειμένου φυσικά να αποφευθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων στο ΑΚΑ.
0: Μάλιστα. Θα είναι κυρίως γύρω από εκείνο το σημείο λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο πιο δύσκολα και για τους κατοίκους που μένουν, αλλά έτσι είναι με τις μεγάλες διοργανώσεις, γίνονται μια φορά στα 1000 χρόνια, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
1: Έτσι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Η συνάδελφος Στέλλα Χριστοδουλίδου, το Σάββατο έχει Iron Maiden, σας θυμίζω, στο ΆΚΑ. Το περιμένουν πάρα πολύ, το περιμένουν πώς και πώς, αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ το είδος αυτό. Εγώ είχα πάει στη Μαλακάσα, πολύ ωραία ήταν και τους είχα δει, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα να πάω σε δεύτερη φορά. Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, πολύ... Εντάξει, τους ακούγαμε εμείς τα νιάτα μας τους Iron Maiden. Πολύ ωραία ήταν και ήθελα να πάνω στο δόκιο. Τώρα που μεγαλώσανε και αυτοί, μεγάλωσα κι εγώ. Καλημέρα στη Θεοδώρα που έστειλε το μήνυμά της. Και ήταν και αυτή η περίπτωση με τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Υπάρχει βίντεο το οποίο έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθεί άμεσα από την θέση του και είπε να γίνει ΕΔΕ. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Σε έχουν πιάσει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σε έχουν πιάσει να ζητάς λεφτά από ασθενή. Το οποίο, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Φαντάζομαι ότι όλοι ζούμε σε αυτό τον κόσμο εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, σε πιάνουνε και βγαίνεις και λες δεν έκανα και κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω.

να καταλάβω. Δηλαδή, τον άκουγα τον συγκεκριμένο άνθρωπο να μιλάει, γιατί βγήκε και μίλησε. Και είπε ότι σε τρεις μέρες βγαίνει στη σύνταξη, δεν έκανε κάτι και κινδυνεύει. Θέλει να έχει καλά γεράματα. Έχει 82% αναπηρία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αναφέρθηκε στην προσωπική του κατάσταση. Και ενώ φαίνεται ο άνθρωπος αυτός να ζητάει 150 ευρώ, ας πούμε. 150 ευρώ. Εντάξει, άκουγα έναν από τα μέλη της οικογένειας στην περίπτωση αυτή, στην υπόθεση αυτή, ένα από τα μέλη της οικογένειας, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι όταν ήρθε και μου τα ζήτησε αυτά τα λεφτά, δεν ήθελα να τα δώσω. Του είπα ότι πληρώνομαι μετά από λίγες μέρες και ότι δεν έχω. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα. Και έχει τον άνθρωπο που έχει τον άνθρωπό του στο νοσοκομείο, περιμένει να χειρουργηθεί και έρχει, πας και ζητάς. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω, μου τρυπάει το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Φταίμε βέβαια και εμείς. Εγώ το λέω χρόνια και πέστρα με φάτε. Φταίμε και εμείς. Γιατί για να υπάρχει αυτός που τα παίρνει, να υπάρχει και αυτός που τα δίνει. Θα μου πεις, άμα σου λέει ότι θα βάλω τον άνθρωπό σου τρεις μήνες μετά να χειρουργηθεί, τι θα κάνεις? Δεν θα δώσεις για να κάνεις τη δουλειά σου? Έτσι το λένε, να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το πράγμα με τα φακελάκια πάντα με τρέλαινε αυτό το πράγμα. Ή για να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου στο γιατρό χωρίς να το ζητήσει. Χωρίς να στο ζητήσει. Είναι νοοτροπία αυτό. Το έχω δει να γίνεται. Λοιπόν, χωρίς να στο ζητήσει, να δώσουμε κάτι στο γιατρό που τα έκανε όλα καλά. Μπράβο, να του δώσουμε κάτι. Όχι, να μην του δώσουμε κάτι. Ο γιατρός πρέπει να παίρνει πολύ καλά λεφτά για αυτή τη δουλειά που κάνει. Πρέπει να αμείβεται καλά. Να αμείβεται καλύτερα από ό,τι αμείβεται τώρα. Αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να δώσουμε στο γιατρό λεφτά. Καμία όμως. Καλημέρα στο Θοδωράκι μας από την Ελασσόνα. Να σας θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Και ο άλλος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News με αγγλικά, στα αγγλικούς χαρακτήρες. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας όπως θέλετε εσείς, και να γράψετε ό,τι θέλετε και να πείτε ό,τι θέλετε και όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό μέρος του Final Four αργότερα. Όπως σας είπα, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε και για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων, γιατί ξέρουμε ότι σας αφορά και είναι ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα. Λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Προσωπικά, λέει ο κύριος Γιάννης, δεν μου αρέσει η δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, γιατί εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία των Τεμπών, θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι στη γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός, γιατί βγήκε δικαστική απόφαση και η οποία έκρινε άκυρο το συνέδριο, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Πείτε ότι έκανε συνέδριο το Πασόκ, ας πούμε. Θα έβγαινε δικαστική απόφαση η οποία έλεγε άκυρο το συνέδριό σας, άκυρος ο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος, που βγήκε ο Σγκιούρος Ζέλ, και στη θέση του μπαίνει ο Κιλιτσδάρογλου. Αυτό το κόμμα είναι το κόμμα του Ιμάμογλου, ο οποίος είναι στη φυλακή, σας θυμίζω. Τον έχουν βάλει στη φυλακή. Τον έκτο, το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Και αυτόν με συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή. Μιλάει για πολιτικό πραξικόπημα, βεβαίως, για την νοοτροπία του Ερντογάν μέσω της δικαιοσύνης. Λέει ότι η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Είναι μια πολιτική κρίση πολύ μεγάλη στην Τουρκία. Το ίδιο το κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, δεν αναγνωρίζει την απόφαση και λέει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα. Και προσπαθούν τώρα να βρουν μία λύση. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση, όμως, η πολιτική ένταση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό ποτέ, ούτε και για μας, να ξέρετε. I wanna give it up for the bird.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι ανομωτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Γκιου Ροζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος. Καλεί σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού αυτού, My World is Empty Without You. Πάρα πολύ ωραία διασκευή, πραγματικά. Θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα το οποίο σας προανήγγυλα και έχει να κάνει με τα καθάριστα οικόπεδα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και τους ειδικούς και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να μιλούν για αυτή την υπόθεση. Η προθεσμία, να ξέρετε, ότι λήγει στις 15 Ιουνίου. Έχω ακούσει τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του γραφείου τύπου της πυροσβεστικής, να μιλάει για ορολογιακές βόμβες. Η αλήθεια είναι ότι από όταν είχε εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, με τον τρόπο που είχε εφαρμοστεί, βλέπεις περιοχές που τις ήξερες πριν, που περνούσες κάθε μέρα, και μετά δεν τις αναγνωρίζεις. Πώς θα το κάνουμε, που έχουν καθαριστεί από τα ξεροχόρτα και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, δηλαδή πρέπει να γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ο καθαρισμός δηλαδή των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια που δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, γινόταν ακόμα πιο δύσκολη η δική σας η ζωή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια εδώ και σε όλες τις περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί ο καθαρισμός, ο υποχρεωτικός πλέον καθαρισμός των οικοπαίδων από τους οικοπαιδούχους, και εδώ για να κάνουμε την ανάλυση του θέματος, αφορά όλους τους συμπολίτες μας, φυσικά πρόσωπα, οικοπαιδούχους οι οποίοι έχουν εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων κάποιο οικοπαιδικό χώρο, αλλά ακόμη και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι κοινόχρηστες ιδιοκτησίες δήμων, περιφερειών και όλων των νομικών προσώπων, και αυτοί υπόκεινται στον υποχρεωτικό καθαρισμό. Έχουμε ξαναπεί, οι επιταχυντές των δασικών πυρκαγιών όταν αυτές συμβαίνουν είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι ακαθάριστοι χώροι. Έχουμε τρομερά μεγάλα προβλήματα στις δασικές επιχειρήσεις μεταξύ των μεικτών ζωνών αστικού και δασικού οικοσυστήματος. Όταν αυτές μπαίνουν στις αστικές περιοχές, βλέπουμε ότι οι επιταχυντές αυτών των εξαπλώσεων των πυρκαγιών είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αντιθέτως, οι καθαροί χώροι δεν δίνουν τροφή στην πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές σταματάνε. Δεν έχουν εξάπλωση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και φέτος. Εφαρμόζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης. Δίνουμε πλέον ως πυροσβεστικό σώμα και πολιτική προστασία πολύ μεγάλη έμφαση στις προληπτικές ενέργειες, αν έχουμε την δυνατότητα να τις αναλύσουμε κιόλας. Αλλά τώρα και μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαιδικών, των ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων, και μάλιστα ζητάμε και από τους υπευθύνους, τους οικοπαιδούχους δηλαδή, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού προκειμένου να τελειώσει η σημαντική αυτή πρώτη φάση εντός της αντιπυρικής περίοδου, 15 Ιουνίου. Ναι. Και επίσης η υποχρεωτικότητα προβλέπει την συντήρηση όλων αυτών των χώρων μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
0: Δεν δηλαδή, είναι το καθαρίσαμε μια φορά και γεια σας, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Πολλοί φέτουν σαν δικαιολογία, ας πάω λίγο πιο πίσω, τον καθαρισμό μέχρι τις 13, 14, 15 που είναι η τελευταία μέρα καθαρισμού. Αυτό ισχύει. Επίσης ισχύει το γεγονός ότι έχουν πέσει αρκετές βροχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έξω σε πολλές περιοχές της Ελλάδος βρέχει ακόμη.
0: Ναι, έχει βλάστηση.
1: Ωστόσο, η βλάστηση έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο λόγω αυτών των βροχών. Mm-hmm. Μπορεί να είναι βέβαια καλό για την τοπική οικονομία, για τα υδάτινα αποθέματα, όμως ξέρετε, υπάρχει μια οριώδης βλάστηση εκεί έξω και αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει με υπευθυνότητα πλέον να μπούμε στην πρόληψη όλοι μας, πολίτες και υπηρεσιακοί παράγοντες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την συνεργασία, πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε πολλές, να το πω έτσι, κακές περιπτώσεις που έχουμε εγνάρξει πυρκαγιών.
0: Πείτε, είμαστε εδώ τρεις άνθρωποι στο στούντιο. Είμαι εγώ, είναι ο Νίκος ο Τσιπλάκης και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και ο Τσιπλάκης και εγώ έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας. Και η Λουίζα που έχει το διπλανό οικόπεδο δεν το έχει καθαρίσει. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό, αν αμελεί να το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Την ευθύνη του καθαρισμού, όπως είπαμε, έχει ο οικοπαιδούχος. Εάν μέχρι τις 15 Ιουνίου δεν το έχει πράξει, τότε έχετε τα εξής εργαλεία. Πρώτον, έχετε ο Δήμος, είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων να περάσουν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό αυτών των οικοπαιδικών χώρων, και να χρεωθεί ο οικοπεδούχος, αυτός στον οποίο ανήκει το οικόπεδο, 1 ευρώ το τετραγωνικό, παραδείγματος χάρη, αν είναι μισό στρέμμα, περίπου, το κόστος του καθαρισμού που θα χρεώσει ο Δήμος είναι 500 ευρώ. 1 ευρώ το τετραγωνικό, ναι, όπως ναι, είπαμε. Επίσης, ο οικοπεδούχος θα χρεωστεί το γεγονός ότι δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση. Εκεί επιβάλλεται ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ αν δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, και βεβαίως το κόστος του καθαρισμού. Ναι. Δηλαδή, αμέσως θα χρεωθείς 1.000 ευρώ επειδή δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια.
0: Που είναι το αυτονόητο πια. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό πρέπει. Γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ισχύει αυτό. Νομίζω 2-3 χρόνια.
1: Είναι η τρίτη.
0: Η τρίτη χρονιά.
1: Την επόμενη χρονιά που έχει εφαρμοστεί το μέτρο. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προθυμία από τους οικοπεδούχους, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε, όπως σας είπα, την επέκταση φαινομένου πυρκαγιάς. Και εδώ φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, λίγο αργότερα, ίσως αν έχουμε το χρόνο,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει για τις κυρώσεις που είναι πάρα πολύ αυστηρές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι εκτός λοιπόν από τον καθαρισμό, ναι, από την αποκομιδή αυτών των κηπαίων, των κλαδιών, των χόρτων, ναι, και την συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, θα πρέπει όλοι αυτοί που μας ακούνε να σκεφτούν ότι δεν εναποθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων αυτά τα χόρτα, τα κλαδιά, τα κηπαία μας στο πεζοδρόμιο.
0: Άλλο ένα μεγάλο θέμα, ναι. Άλλο ένα
1: Βεβαίως.
0: Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Αυτό το
0: θέμα
1: είναι ότι το προσάναμα. Ναι, γι' αυτό, ναι, το προσάναμα είχα μιλήσει. Το προσάναμα της υπαίθρο είναι τα αφημένα ξερά κλαδιά και χόρτα στο πεζοδρόμιο.
0: Αυτά τι μπορεί να κάνουν σε αυτή την περίπτωση όμως.
1: Το προβλέπει αυτή η κοινή υπουργική, ναι, απόφαση λοιπόν, όπου λέει ότι ο οικοπεδούχος, πέρα από τον καθαρισμό, έχει την υποχρέωση της αποκομιδής και της μεταφοράς σε προκαθορισμένο δημοτικό χώρο, ο οποίος είναι ασφαλής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν υπάρχει...
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, η καύση. Αυτό το οποίο έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, είχαμε κάποιες περιπτώσεις με ανθρώπους οι οποίοι λένε: την ξέρω την περιοχή, καθαρίζω, θα βάλω μια φωτιά να τα κάψω εδώ, δεν είναι τίποτα, φυσάει ένας αέρας, επεκτείνεται η πυρκαγιά. Τι μπορείτε να πείτε, γιατί εμείς έχει μαλλιάσει και εμάς η γλώσσα μας, η αλήθεια είναι.
1: Θέλω να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, αφού τελειώσουμε πρώτο το, ναι, κομμάτι, το ακαθάριστο.
0: Ωραία, τι άλλη εκκρεμότητα.
1: Είναι ξεκάθαρη, ναι, είναι ξεκάθαρη, mm, πλέον αυτή η κοινή υπουργική η απόφαση και τι προβλέπει. Καθαρίζει ο οικοπεδούχος, δεν βγάζει τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα στο πεζοδρόμιο, μεταφέρονται όλα αυτά με την υπευθύνη του οικοπεδούχου, ναι, σε ασφαλή δημοτικό χώρο προκαθορισμένο. Εκεί λοιπόν τελειώνει η υποχρεωτικότητα του καθαρισμού. Εκεί είναι, αυτό είναι το τελικό στάδιο, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ναι. Και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωσή του, να το πούμε αυτό, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ακαθάριστα.gov.gr. Επίσης, συντηρεί τον χώρο του, το οικόπεδό του, ναι, ναι, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και εδώ περνάμε στο άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο είναι οι καύσεις. Mm-hmm. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να μην υπερεκτιμούν σε καμία των περιπτώσεων τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους όταν βάζουν μια φωτιά. Φέτος, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, εργάτες γης, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ύπαιθρο, να απέχουν αυστηρά από την πραγματοποίηση κάθε μορφής καύσης και θερμών εργασιών. Η κείμενη νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι εξαιρετικά αυστηρή, και θα ήθελα, ναι, αυτή τη στιγμή, με βάση τα δελτία τύπου τα οποία εκδίδει και το πυροσβεστικό σώμα, να σας αναφέρω ότι έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 45 συμπολίτες μας για αυθαίρετη καύση στην ύπαιθρο.
0: 45 από πότε?
1: 45 από τις αρχές του χρόνου, με κορύφωση βέβαια το τελευταίο μήνα. Ναι. 45 συμπολίτες μας λοιπόν έχουν συλληφθεί και θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός, προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο έχει συμβεί η αυθαίρετη καύση στην Ήπεθρο. Είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν, να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, ξεφύγει. Ναι. Έχουν πάει και σε ιδιωτικές υπηρεσίες, έχει επιληφθεί η υπηρεσία μας και γι' αυτό το λόγο έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψης. Από το θεσινό δελτίο τύπου λοιπόν, θα ήθελα να σας αναφέρω επιγραμματικά για μια σύλληψη που είχαμε στη Θεσσαλονίκη την 45η και επιβολή διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ 31 λεπτών.
0: Ναι.
1: Έτερο διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ σε περιοχή στην Άρτα, 1.406,25 ευρώ στο Δήμο Αλεξανδροπόλης, 1.406 ευρώ στον Κάντανο Σελήνου Χανίων, 5.000 ευρώ στην Κάλυμνο.
0: Μιλάμε
1: τα
0: για
1: πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά.
0: Πολύ αυστηρά πρόστιμα, είναι... αλλά εσείς βλέπετε συμμόρφωση. Δηλαδή, θέλω να πω, μετά από τόσες εκκλήσεις που γίνονται, το ένα είναι το ερώτημα είναι αυτό. Αν βλέπετε συμμόρφωση, δηλαδή σε σχέση με τα στοιχεία που έχετε και κάνετε τις συγκρίσεις κάθε χρόνο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχετε δει αυτά τα τρία χρόνια με το θέμα, με το μέτρο, με τον ακαθάριστο των οικοπαίδων, έχετε δει διαφορά στη δουλειά σας, στο πυροσβεστικό σώμα, έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση που λέτε ότι σβήνει μια φωτιά όταν δεν βρίσκει την ακάψη? Έχει αποτέλεσμα αυτό?
1: Έχει αποτέλεσμα όταν και εφόσον αποφασιστεί από τον πολίτη να μην κάψει, εναπόκειται πλέον στον πολίτη και δεν υπερεκτιμεί τις δυνάμεις του, οι καύσεις μειώνονται. Οι ενάρξεις θα μειωθούν. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν πολύ έντονες απαγορεύσεις, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, την οποία εκδίδει ο οικείος περιφερειάρχης σε περιπτώσεις που ο δείκτης επικοινωνίας είναι 3, 4 ή 5. Είναι ο δείκτης επικοινωνίας που εκδίδει καθημερινώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα άλση και γενικότερα δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν, σταματάνε οι πυρκαγιές σε αυτούς τους χώρους. Επομένως λοιπόν, μέσα από ένα αυστηρό σύστημα κυρώσεων και επιβολής διοικητικών προστήμων, βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Mm. Δεν θέλουμε όμως να πάμε σε καμία περίπτωση στην καταστολή. Θέλουμε να είμαστε στην πρόληψη.
0: Ακριβώς, η πρόληψη είναι αυτή που βοηθάει.
1: Αυτό το οποίο
0: φέτος
1: έχει γίνει, ναι, είναι με μια επικεφαλίδα προληπτικές ενέργειες, πρόληψη. Τι έχει γίνει από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος της πολιτικής προστασίας στο θέμα της πρόληψης? Θα ήθελα να τα αναφέρω επιγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον ελλαδικό χώρο 100 drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία επιτηρούν νύχτα και μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον ελλαδικό χώρο. Σε ευαίσθητες νευραλγικές περιοχές που έχουν επιλεγεί από πριν, και γίνεται πτήση αυτών των drones και γίνεται επιτήρηση. Έχουν θερμικές κάμερες ειδικά για τη νύχτα και οπτικές κάμερες για την μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα drones μας βοηθούν πάρα πολύ, διότι σε πρώτο χρόνο ανοιχνεύουν οποιαδήποτε άνοδο της θερμοκρασίας, όπως σας είπα, νύχτα και μέρα. Τον οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο καπνό.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν επίσης 3 επιχειρησιακά κέντρα drones, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, τα οποία μπορεί να κινηθούν παντού, στις γύρω-γύρω, στις όμορες περιοχές των Αθηνών, της Κρήτης, της περιφέρειας, οποιαδήποτε Θεσσαλονίκης, και αυτά να κάνουν κατόπτευση στον χώρο με τον ίδιο τρόπο. Όπως και τα 100 drones τα οποία υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι στην Ελλάδα, βεβαίως. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα μας έχει
0: ναι,
1: ανεβάσει 4 θερμικούς δορυφόρους στο διάστημα για ανίχνευση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης, σας λύνει τα χέρια, μπορείτε να φτάσετε άμεσα, φαντάζομαι, στο σημείο το οποίο θα εντοπίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς, επειδή και εσείς και εμείς το ξέρετε αυτό το πράγμα και όλος ο κόσμος καρδιοχτυπά κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από τις πυρκαγιές και βλέπουμε με θαυμασμό τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Ευχόμαστε να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι φέτος, να μην έχει υπάρχει. Βέβαια, δεν μπαίνουμε μόνο στις ευχές, βλέπουμε ότι υπάρχει προετοιμασία. Και να τα λέμε όσο το δίνεται, γίνεται λιγότερο, κύριε Αρδομπιέ μου. Γιατί...
1: Για να τα λέμε όσο δυνατόν λιγότερο, ναι. Πρέπει να αναφερθώ και στις προληπτικές δράσεις.
0: Επειδή με πιέζει λίγο αυτές, χρόνος.
1: Μία από αυτές είναι πολύ σημαντική δράση, ναι. Που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί. Είναι η δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και με το οποίο πρόγραμμα έχει γίνει πολύ μεγάλη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση δασικού δικτύου, καθαρισμοί περιαστικών δασών. Όλο αυτό λέγεται πρόληψη. Εδώ θέλουμε να δώσουμε την έμφαση, όμως τίποτα από τα drones, τίποτα από τους δορυφόρους δεν πρόκειται να είναι ωφέλιμο εάν ο καθένας από εμάς δεν αντιληφθεί την ευθύνη, την ατομική, τα όρια της ατομικής του ευθύνης και να μην προβαίνει σε κανενός είδους καύση. Το μήνυμα είναι απλό.
0: Πολύ απλό.
1: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
0: Ο ανθρώπινος παράγων πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για οποιαδήποτε απορία φαντάζομαι έχουν οι πολίτες, γιατί μας έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, μπορούν να απευθυνθούν και στους Δήμους για να τους καθοδηγήσουν για το τι μπορούν να κάνουν με προβλήματα που μπορεί να έχουν με γείτονες και όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρτοπιέ, για όλες τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Σας εύχομαι μια καλή μέρα. Ο κύριος Ιωάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής. Συζητήσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα και όχι μόνο. Και πάμε τώρα στον τάσο των Επιτρόπων, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Κατερίνα, ειλικρινά καλημέρα. Δεν περίμενα ότι σήμερα, αφού δεν παίζω Παναθηναϊκός, τι εμπλέκεσαι.
0: Τι είπα να πει εσύ, Τάσο. Δηλαδή, έχω δώσει το σπίτι μου, ας πούμε, για να γίνει το Final Four. Εγώ και ο Τσιπλάκης. Ο Τσιπλάκης και εγώ. Εμείς έχουμε δώσει το σπίτι μας για να γίνει το Final Four. Πονεμένοι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ τώρα, όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να φαίνομαι υπεράνω τώρα εγώ.
2: Άσε να τα πω εγώ.
0: Πες τα εσύ.
2: Λοιπόν, λίγες ώρες έμειναν πρώτα απ' όλα για το πρώτο τζάμπαλ στο Final Four της Ευρωλίγκας, για να το ξέρει και ο κόσμος όσοι δεν το γνωρίζουν. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου, είχαμε δηλώσεις, είχαμε, πώς θα λένε αυτά τα press.
0: Τα γκαλά.
2: Γκαλά είχαμε, γκλαμουριές είχαμε, βραβεύσεις είχαμε, αλλά η ουσία είναι σήμερα στις 6 ώρα έχουμε το πρώτο τζάμπολ. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four. Στις 9 η ώρα θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, ο ισπανικός οφείλος που λένε, Ρεάλ Βαλένθια, στις 9 η ώρα. Και οι νικητές στο τελικό της Κυριακής, 9 η ώρα το βράδυ, και αυτός ο τελικός. Να θυμίσω, δεν υπάρχει πλέον μικρός τελικός. Ναι, γιατί είναι και ψυχοφθόρος, αλλά και είναι και τα πολλά τα παιχνίδια. Το Καλατάρι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ένα πλέον παιχνίδι είναι επιβάρυνση για τους αθλητές και είναι και πραγματικά και ψυχοφθόρο το να αγωνίζεσαι ως ηττημένος.
0: Αυτό παρηγοριά στον άλλο.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φενέ, τα βλέμματα είναι στραμμένα σίγουρα στον Ολυμπιακό για τα ελληνικά, για τους Έλληνες φιλάθλους. Περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αν θέλεις να το πούμε, για Telecom Center, όπως και να το πούμε, το ίδιο γήπεδο είναι.
0: Στολίδη.
2: Έχει κάνει τα πάντα, είναι πανέτοιμα όλα και φυσικά στο πόδι βρίσκεται και όλη η αστυνομική δύναμη, καθώς είναι και ένα τεστ αυτό για τους ανθρώπους, τα μέτρα ασφαλείας δηλαδή, για την αστυνομία, αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα, έλεγχη συνεχής, αυστηρή, πολύ επίπεδη, έτσι χαρακτηρίζονται οι έλεγχοι που θα γίνονται, θα παραλαμβάνουν έλεγχος εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους αντικειμένων, αποσκευές. Δηλαδή, αν όποιος πηγαίνει με σακ βαγιά, υπάρχει περίπτωση να μην τον ψάξουν σε όλα τα μέτωπα.
0: Κάτι το οποίο ισχύει και στο εξωτερικό αυτό, ούτως ή άλλως, έτσι. Ακόμα και σε αγώνες ποδοσφαίρου, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει. Όταν χτυπάει κόκκινο συναγερμός, πρέπει να είναι σε πλήρη ανάτηση. Λέγατε για ντρόνους προηγουμένως. Προφανώς στην υπηρεσία της αστυνομίας θα είναι και ο έλεγχος από ψηλά και όλα τα απαραίτητα. Απαγορεύονται συναθλήσεις για μηχανοκίνητες πορείες, συνηθίζονται από τους οπαδούς, οργανωμένες μετακινήσεις, οι λεγόμενες πορείες που κάνουν οι φύλαθλοι, αυστηρά Θα πηγαίνουμε με συνοδεία, συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες θα είναι προστατευόμενες από την ασφάλεια. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι σε γρήγορση η αστυνομία, είναι και ένα στοίχημα αυτό, μην γίνει και τίποτα.
0: Ναι, εντάξει,
2: σε μια
0: νομίζω ότι.
2: Η διοργάνωση είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, που λένε, και το μέσα τη ασφάλεια. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα τομέα που πρέπει να κερδιθεί και είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παρουσιαστεί 4 φορές τα 4 προηγούμενα χρόνια, 15η φορά πλέον σε Final Four. Δεν κατάφερε απολύτως τίποτα στις προηγούμενες 4 παρουσίες του. Περιμένει 4 τελευταίες παρουσίες συνεχόμενες, η 5η είναι τώρα. Για να ακριβολογώ, 15 παρουσίες έχει συνολικά ο Ολυμπιακός, έχει κατακτήσει 3 μετάλλια. Τρεις Ευρωλίγες, δηλαδή, να το πω σωστά. Και μιας και αναφέρθηκα στα 3 του Ολυμπιακού, να πούμε ότι η Φενέρα από την πλευρά της έχει 2 και θα φιλοδοξεί να πιάσει τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 3 που έχει. 3 έχουν και η Ολύμπια Μιλάνο, παλαιότερες δυνάμεις, Ρίγας, η Σπλίτ, η θρηλυκή Γιουγκοπλάνο, όπως και ο Ολυμπιακός. Η Φενέρ κυνηγάει να πάρει το 3ο της τρόπαιο και είναι ήδη εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι, μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το Αμπουτάμπι, να θυμίσω, πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο. Και μια και αναφέρθηκα στις υπόλοιπες, ναι, με 5 είναι η Βαρέζε, η Μακάμπι έχει 6.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ναι, αφού τα πεις αυτά, ναι, 7. 7 αστερος,
2: εντάξει, σταματάω εδώ.
0: Να σου πω, να σου πω. Για το Σάρας, μήπως έχεις ακούσει τίποτα, μήπως έχει βαρεθεί εκεί που είναι.
2: Δεν έχει βαρεθεί εκεί που είναι, αλλά έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένεια, οι άνθρωποι του είναι εδώ.
0: Έμα.
2: Σύζυγος, να θυμίσω την Ελληνίδα.
0: Τα λέμε τόσο καιρό, τα λέμε.
2: Ελληνικά μιλάμε.
0: Τα λέμε πια, δεν μπορώ δηλαδή.
2: Οπότε,
0: φούντωσα το.
2: Ναι. Εντάξει. Πάντως για την επικείμενη αποχώρηση του Άταμα, να αναφέρεσαι προφανώς.
0: Νομίζω ότι έχει φύγει ήδη, δεν ξέρω.
2: Ήταν να γίνει συνάντηση. Προφανώς υπήρχε τηλεφωνική μόνο επικοινωνία με τον.
0: Έχει νεύρα τώρα ο πρόεδρος. Έχει νεύρα τώρα. Έχει. Δικαίως. Αυτό το τρίμερο δεν πρέπει να τον ενοχλεί κανένα.
2: Και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Ναι. Η Βαλένθια είναι η ομάδα με το χαμηλότερο budget σε αυτό το Final Four. Να θυμίσω, έχει μόλις 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύρια λες και είναι μόλις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους. Το μεγαλύτερο budget το διαθέτει ο Ολυμπιακός, περίπου στα 22-23 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πιο κάτω. Φυσικά είναι και το Ολυμπιακού είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, εκτός από τον Παναθηναϊκό βεβαίως.
0: Έχει επενδύσει πολλά, ναι. Έχει
2: επενδύσει και περισσότερα και από τον Ολυμπιακό.
0: Είμαστε υπερδύναμοι στο μπάσκετ, τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε.
2: Ναι, αλλά θα δεις Ολυμπιακό σήμερα.
0: Δεν θα δω τίποτα σήμερα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, να πάνε. Πριν σας αποχαιρετήσω και εγώ, γιατί πήγε και 58 η ώρα και με αυτό, να σας πω ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχει γίνει ωστόσο ένα τροχαίο λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα καθόδου. Και έχει γίνει και ένα τροχαίο στην Αττική Οδό, λίγο μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Οπότε είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία. Η παραλία είναι ακόμα καλή. Τη Θεσσαλονίκη τη βλέπω επίσης καλή. Οπότε σας αφήνω έτσι. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά επιφυλάσσομαι και θα σας δώσουμε και απαντήσεις την Δευτέρα για αυτά που ρωτάτε για τα ακαθάριστα. Θα τα προλάβω όλα. Μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αταμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα, η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Özgür Özel με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Kemal Kılıçdaroğlu. Ο Özel κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Kılıçdaroğlu. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα, 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
3: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
1: Αμόρε από τα αρφαθέ να αρχίσω.
2: Ζακυνθινή τριανταβίλια.
0: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Ελ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φρέχιχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές σε προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
3: Ο καιρός.
4: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά επιρωτικά το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευιάτικη. Για δες λίγο, γιατί τα αυτιά μου έχουν χαλάσει τα ακουστικά. Τα αυτιά μου τα έχω 50 χρόνια, μια χαρά είναι.

Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Να πούμε πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν χθες. Ελένες, Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνα, να πω και στη μάνα μου χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ. Αντεύχεται. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσοι και όσες γιορτάζαν χθες. Σήμερα γιορτάζει, είναι 22 Μαΐου, Παρασκευή, γιορτάζει η Εμιλία, η Έμιλη, ο Εμίλιος, ο Κόδρος και η Κόδρα. Με ρωτάς, δεν ξέρω. Είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Όχι όμως, τι χάρηκες, σου λέει με bitcoin, έχεις bitcoin. Μην είναι νηστικό σήμερα. Τι εννοεί? Είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας.

Βλέπω ότι αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Αλέξανδρος Νιωτόπουλος, να θυμόσαστε, από τη 17 Νοέμβρη. Και εκτελεστής αλλά και ιδεολόγος μετά, ιδεολογικός καθοδηγητής. Τι να πω. Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα είναι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα Airbnb, τους ενοικιαστές, τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους συνταξιούχους και τις οικογένειες. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων ανομοτή από τους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί, λένε, η απόσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά παραμένουν κάποια αγκάθια. Και να πούμε ότι σήμερα ξεκινά το Final Four στο μπάσκετ της EuroLeague. Ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Στις 6 είναι ο αγώνας. Εδώ, στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ. Προφανώς και ευχόμαστε, καλά εμείς οι Ολυμπιακοί έτσι κι αλλιώς, αλλά και οι υγειοσκεπτόμενοι φίλαθλοι, θέλω να πιστεύω. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς, το λέω. Λοιπόν, εύχονται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και να το σηκώσει και εδώ.

Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πώς έχει καταγραφεί μέσα από αυτά, θα δούμε δηλαδή. Πώς έχει καταγραφεί η επικαιρότητα. Λοιπόν, η Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Με τους συντηρητές του Γρίπα πολεμιστή. Έχει μια φωτογραφία, είναι η συντηρήτρια Μαρία Κοντάκη, η οποία κρατά με προσοχή το ξύφος του Γρίπα πολεμιστή. Τα κτερίσματα του τάφου του θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε μια εντυπωσιακή έκθεση που παρακολουθεί την πολιτισμική διαμόρφωση της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Διέξοδο μέσω Κούβας αναζητεί ο Τραμπ.

τα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ότι δεν έχουμε, ας πούμε. Μάλιστα. Ή ότι είναι η ελπίδα για την ίδια τη Δημοκρατία το συγκεκριμένο κόμμα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Εκτός Κορυδαλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη, με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης.

απογευματινή. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνοπλους αστυνομικούς. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. 18 οι συλλήψεις. 20 έφοδοι σε σπίτια. 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Είναι, παιδί μου, σειρά επιχειρήσεων. Δεν βγαίνει. Άμα δεν βγαίνει μία, πρέπει να έχει σειρά επιχειρήσεων. Δεν σου βγαίνει το εμπόριο ναρκωτικών, να μην κάνεις εκβιάσμα να παίρνεις ο ΠΚΠ. Τσιμπάς γύρω-γύρω. Δεν βγαίνει αλλιώς η ζωή, παιδιά. Πρέπει να κάνεις 3 και 4 δουλειές. Έτσι και αυτοί. Είναι και ζωή να έχουν 76 άτομα. Πώς θα ζήσουν. Δεύτερο θέμα της απογευματινής, EuroLeague Final Four, πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου. Εναλλακτική ψήφος, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Εγγένεια Μητσοτάκη στο Παλάτι των Δεσποτών στον Μιστρά, παρουσία Μενδώνη. Άγιοι Ανάργυροι, οργή για τον επίορκο αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. Παιδιά, έτσι να τους γράφετε και να τους βγάζετε σέντρα όλους. Για να τελειώσει πια αυτή η ιστορία με αυτό το παραμυθάκι με τα φακελάκια που κανείς δεν παίρνει αλλά οι 9 στους 10 ζητάνε. Και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος από φυλάκιση με όρους. Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Λιβανό και Αραμπατζή. Κερατσίνη, έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας σε σχολεία. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου σε τούνελ συσκότησης η έρευνα για τα τρένα. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί. Έλα ρε, εσείς την είχατε πρωτοσέλιδα η Εφημερίδα των Συντακτών, την είχατε θεά, την είχατε απογειώσει. Τώρα γιατί είναι διαστροφή. Άννα Καφέτσι, αντίο σε εκείνη που οραματίστηκε θεσμούς, εκθέσεις και το έμμιου σου του.

Ριζοσπάστης. Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας, 7 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 με το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης. Σωματεία Λάρκο και Ρετσινάδων, δασεργατών Εύβοιας. Κάλεσμα ξεσηκωμού στη Βόρεια Εύβοια και στα Λαρκοχώρια. Νέα εργοδοτικά εγκλήματα χθες. 6 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε 6 μέρες. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ. Άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης και της απείλας που γεννά το σύστημα του κέρδους.

Ελεύθερος Τύπος. Οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Συγχαίρω τη Μενδώνη, αυτός είναι ο 300ος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Η Φινλανδία εξάγει την τεχνογνωσία για τα πολεμικά καταφύγια, διαθέτει 50.500 χώρους για 4,8 εκατομμύρια πολίτες. Προβλέψεις Κομισιόν, διπλάσια η ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού, έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων. Αναισθησιολόγος ζήτησε 150 ευρώ, ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Το μανιφέστο. Καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Υπήρχε κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Το έλλειμμα του 2024 είχε πρόβλεψη για 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος της Αριστεράς. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει, έχει βάλει σε ένα χτύπημα το μανιφέστο. Έμπλεος λαϊκισμού η ελπίδα της Καριστιανού. Αντί και τρισαλή. Η σύναξη των απολιτικ, αντιεμβολιαστές, αντισυστημικοί, αντισυμβατικοί, νεοαγανακτισμένοι, συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι και στο βάθος οι φίλοι του Πούτιν. Δικαστές και εισαγγελείς επικροτούν την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Νίκος Ανδρουλάκης, σοβαρό της μηδέν από τον φανφαρόνο της Χαριλάου Τρικούπη.

κόντρα. Παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελώνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Τον Ιούνιο σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το ΜΙΔΑ. Ο λόγος. Ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις. Νέος κώδικας για τον χωρισμό συζύγων στο Αφγανιστάν, σε πιο δυσχερή θέση οι γυναίκες. Τέλος ο δεύτερος γύρος σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαριές κατηγορίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, σφοδρή σύγκρουση.

Εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Σ' άλλος από την απόφαση Starmer για άρση κυρώσεων στη Ρωσία.

Political. Η Political στο πρώτο Athens Defense Summit, το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Όλα όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Γιώργο Καραμανλή. Η Ελλάδα σήμερα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Ύπουλο σχέδιο Ερντογάν πουλάει στο ΝΑΤΟ αγωγό καυσίμων και θέτει εκτός χάρτη την Ελλάδα. Όχι σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, διαρροές και βαρομετρικό χαμηλό στη Βουλή. Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Πρόκληση. Αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Νέο σκάνδαλο εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ ανέλαβε συνέδριο αντί 1,5 εκατομμυρίου. Νέα διάταξη, οι 6 νέες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Καλεντερίδης, απαράδεκτη σιωπή της Γκιλ Φόιλ για την ποντιακή γενοκτονία.

ναυτεμπορική, πολλαπλά κέρδη από την άμυκή της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση του το Ιράν, Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας, έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές. Μαρία Χαριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Και έτσι θα πάμε σε μια μουσική γέφυρα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa. Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε, με συγχωρείτε, με τη Sport Day. Θρύλε Θεέ, τώρα ή ποτέ. Μετά το σερί των τεσσάρων άκαρπων Final Four, κανείς Ολυμπιακός δεν διανοείται ότι μπορεί να χαθεί και φέτος η κούπα, και μάλιστα αυτή τη φορά μέσα στο ΟΑΚΑ. Στα κόκκινα το γήπεδο, πανέτοιμοι και με 10.000 κόσμο στο πλευρό τους οι Ερυθρόλευκοι, για να αποκλείσουν τη Φενέρμπαχτσε και να κάνουν το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας της ιστορίας τους. Μπαρτζόκας βλέπω ομοιότητες με το 2013. Παπα-Νικολάου να παίξουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Because

πρωταθλητής. Τρελό πάθος. Η πιο μεγάλη ώρα για τον θρύλο είναι τώρα. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 είναι το μάτς. Οι κομμάτες του Μπαρτζόκα έτοιμοι να τελειώσουν τους Τούρκους και να πάνε στον τελικό. Κατά κόκκινο το ΆΚΑ από 10.000 οπαδούς. Με Τζο Αρλάουκας, ίσως κάτι χρωστάει το σύμπαν στον Ολυμπιακό. Μήνυμα από Νίκολα Βούισιτς, κοκκινήστε το ΆΚΑ για την Ελλάδα. Μπαρτζόκας, αν θέλει ο Θεός, θα το σηκώσουμε. Τσάπρας in Κωστίνια out για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Έρχεται ο Φορτούνης. Αμόκ περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις μέσα σε 24 ώρες. Φως. Όλα στο κόκκινο. Με την αδρεναλίνη στα ύψη και το λαό του να κατακλείζει το ΟΑΚΑ, ο θρύλος βλέπει πρόκληση στον μεγάλο τελικό. Πρόκριση, όχι πρόκληση, πρόκριση. Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τη μάχη κόντρα στη Φενέρ, είπαμε στις 6 το μάτς. Χωρίς φόβο η Φενέρ, οι Τούρκοι με τη συμπαράσταση αρκετών φίλων τους νιώθουν πως μπορούν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Μαγνητίζει και η ισπανική κόντρα, Βαλένθια εναντίον Ρεάλ στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στις 9 αυτό το μάτς. Μεταγραφικό ντουέτο, γκαζώνει για τριαντάφυλλο Τσάπρα ο Ολυμπιακός, στο κάδρο μπαίνει εκ νέου ο Ζωσέ Σα λόγω των σιρήνων για Τζολάκι. Μένει και βλέπουν με τον Εργίνα Ταμάν στα play-off του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός.

Ώρα των σπορ. Ο Νίκολιτς τα είπε όλα και για όλους και ξεκαθάρισε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης ομάδας που είχα ποτέ. Αξίζαμε και μπορούσαμε τελικό conference. Ποιος είναι ο Άσαντ Αλ Χαμλάουι που συνδέεται με την ΑΕΚ? Το αγωνιστικό προφίλ του φόρου από την Παλαιστίνη. Κάποιοι θέλουν ποδόσφαιρο του 100 και των δορυφόρων, αλλά δεν θα τους περάσει. Live Sport. Στο ΆΚΑ για το τέταρτο ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα να περάσει τη Φενέρ, να πάει στον τελικό της Κυριακής και να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Με αταμάν στους τελικούς, ο Γιαννακόπουλος ακύρωσε το χθεσινό δείπνο και προχωρά με τον Τούρκο προπονητή πρώτα στα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ και μετά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Το πιο μάγκικο σε όλη τη χώρα, πανηγυρική περιοδία της Κούπας σχεδιάζει η ΠΑΕ ΑΕΚ για να θυμίσει τον κόσμο της. Ρε παιδιά, τώρα αλήθεια. Ω Χριστέ. Μέτρο Σπορ. Συμφώνησε Γιαννούλη. Αν ο ΠΑΟΚ τα βρει και με την Augsburg ή αν καταφέρει ο ίδιος να μείνει ελεύθερος, θα φορέσει πάλι τα ασπρόμαυρα. Η Bild επαναφέρει θέμα Κωνσταντέλια και Στουτγκάρδης και η ΠΑΟΚ διαψεύδει. Λίγα τα λεφτά, όχι ως ΔΟΕΦ. Μπράγιαν Καραμπαλή, ο 26χρονος Κολομβιανός στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ, γράφει σε ποστάρισμά του Αργεντίνος Ρεπόρτερ. Ο Μέλβιν στην κορυφαία πεντάδα του FIBA Europe Cup και στους κορυφαίους 10 σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αθηνά Οικονομάκου. Οι πρώτες δηλώσεις μετά το μυστικό γάμο ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Την ηθοποιό συνάντησαν οι κάμερες στο αεροδρόμιο και δεν θα μπορούσαν να μην τη ρωτήσουν σχετικά με το μυστήριο.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ευχαριστούμε για τις ευχές, είναι όλα πολύ όμορφα, είπε η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλάβατε ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ήταν όλα πολύ όμορφα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Καθόλου όμως.

0: Είναι αυτοί που δίνουν λάθος πληροφόρηση για το γάμο τους και τον κάνουν κρυφά γιατί δεν αντέχουν, ρε παιδί μου, τη δημοσιότητα πια. Είναι και αυτοί που κυνηγούν απεγνωσμένα έστω ένα καρέ φωτογραφία στα lifestyle περιοδικά. Και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου,
1: άχω και δεν με νοιάζει.
0: Σ' αγαπώ, μανούλα. Η συγκινητική ζωγραφιά των γιών της και οι εκπλήξεις για την ονομαστική της γιορτή.
1: Άχω και δεν με νοιάζει.
0: Ντε και καλά να εμφανιστεί. Μπράβο, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ότι τι. Ανάμεσα σε λουλούδια, αγγλικά και ευχές ξεχώρισε η πιο τρυφερή κίνηση της ημέρας. Η ζωγραφιά που ετοίμασαν οι δύο γη της, γεμάτη καρδιές, χρώματα και ένα συγκινητικό μήνυμα αγάπης προς τη μητέρα τους.
1: Άχω και δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Εντάξει, τη ζωγραφιά δεν τη λες και πολύ κολακευτική. Ή αν, μπράβο, αν ζωγραφίζουν τόσο από μικρά, τόσο καλά, μπράβο. Όχι, όχι, μπράβο. Τα παιδιά της, λέει, ζωγράφισαν τη φιγούρα της μητέρας τους με στέμμα και πολλές καρδιές. Ενώ στο μήνυμα που συνόδευε τη ζωγραφιά έγραφαν «Σ' αγαπώ, μανούλα».
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Στο τέλος υπέγραφαν με τα ονόματά τους Βλάσης και Μπίλης, χαρίζοντας την παρουσιάστρια μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας. Στο διάλογο συγκινήθηκα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται.

σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάξη Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται

0: που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ιδιωτικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά του Βόρειο Αιγαίου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα εξυμποφόρο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ετζακίνφο. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτζακίνφο. Ο δικός σας δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά. Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
3: Παραδώσου λοιπόν.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες το κίνημα πολιτών της Μαρίας Καριστιανού. Σήμερα κατατίθεται η διακήρυξη του νέου κόμματος στον Άριο Πάγο. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα. Παρουσιάστηκε χθες στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και το σύμβολο του νέου πολιτικού φορέα είναι, μαντέψτε, ποιο κόμμα δεν έχει, ποιος δεν έχει, είναι ένα σύμβολο το οποίο δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς, δηλαδή όλοι, ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Βρε τι, λιώσανε στη σκέψη. Περιστέρι και κλαδί ελιάς. Φοβερό, δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Στην ομιλία της λοιπόν η κυρία Καριστιανού ανέφερε, μεταξύ άλλων βεβαίως, την γέννηση της απέτησης της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας. Επίσης ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, και κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει μια προσπάθεια εθνικής αναγέννησης. 20 τα σημεία της διακήρυξης τα οποία παρουσίασε και τα οποία προφανώς επικεντρώνονται σε θέματα διαφάνειας, δικαιοσύνης, στη στήριξη της δημόσιας παιδείας, στη στήριξη των αστερέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και τα εθνικά ζητήματα. Προφανώς αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, δεν γινόταν να μην αναφερθεί, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής. Έχω πει πολλές φορές ότι σέβομαι τον πόνο της μάνας, των γονέων, των. Δεν μπορώ το λαϊκισμό όμως με τίποτα. Δεν μπορώ, δηλαδή είναι τραγικό, δεν το συζητάμε για τα Τέμπη. Είναι ό,τι τραγικότερο μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια, σε γονείς. Το να το χρησιμοποιείς όμως αυτό για την αυτοπροβολή σου και για να κάνεις ό,τι κάνεις, ή να λες, να το λαϊκίζεις και να το υπερβάλλεις, αν γίνεται να πεις ότι μπορεί να υπερβάλλει κανείς ουσιαστικά χρησιμοποιώντας το θάνατο ανθρώπων, ότι δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής, ότι δηλαδή αυτό μπορεί να συμβαίνει και κάθε μέρα περίπου, είναι λίγο, αν δεν είναι τοξικό, είναι υπερβολικό, πώς να το πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Ένα είναι, λέει, να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς. Αυτό τι βασικό σημείο είναι η ιδρυτική διακήρυξη? Η ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος λέει, έχει αυτή το κόμμα, είναι αυτό, έχει αυτή την ιδεολογική ταυτότητα, πρεσβεύει 1, 2, 3, 4, 5 αρχές, θα προσπαθήσει για 1, 2, 3, 4, 5 και μπουρου μπουρου. Αυτό είναι τα βασικά σημεία ή σε μια ιδρυτική διακήρυξη που περιμένει να δει κανείς ένα κόμμα. Το να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή και να νιώσουν ασφαλείς, τι δηλαδή. Στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων. Μάλιστα. Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μάλιστα. Πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους. Μάλιστα. Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Μάλιστα. Οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού. Τι λες? Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Προστασία πρώτης κατοικίας. Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων. Χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Ναι. Αυτό δεν είναι οι άξονες, οι βασικοί της ιδρυτικής διακήρυξης. Είναι οι επιδιώξεις ενός κόμματος ή αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ή ότι αυτά που θεωρεί ότι χωλαίνει σε αυτούς τους τομείς η χώρα ή δεν ξέρω. Οι προτάσεις που είναι δηλαδή. Λέει παιδιά κάπου. Ρε Θανάση, γνωριζόμαστε και 30 χρόνια ρε φίλε, αλήθεια. Για τον Αυγερινό το λέω. 30 χρόνια γνωριζόμαστε. Λες και δεν ξέρεις πως είναι μια ιδρυτική διακήρυξη. Αν μας τρελάνεις. Αυτό είναι 10 points για μια προεκλογική ομιλία. Δεν είναι ιδρυτική διακήρυξη. Ας πάμε, για να δούμε άλλα.

και πριν ακόμα ανακοινωθεί και γίνει ιδρυτική διακήρυξη και κατατεθεί τέλος πάντων στον Άριο Πάγο η, που δεν, αν λέω εγώ τώρα, αν θα μου πεις μπορεί κάθε μέρα και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είναι έτσι, μπορεί κάθε μέρα να πηγαίνει κάποιος και να καταθέτει στον Άριο Πάγο μια ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος. Δηλαδή κοντεύουμε στην Ελλάδα, κοντεύουμε, πάντα υπήρχε αυτό, όχι τώρα. Να αρχίσω να λέω, να θυμίζω κόμματα και από οικολόγους, από την τι να πει, κυνηγούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, και πήγαινε ή πήγαινε, δεν εννοώ αυτούς παλαβούς, έτσι, δεν εννοώ άλλους, πήγαινε ο κάθε παλαβός και έλεγε κάνω ιδρύω κόμμα και κατέθετε ιδρυτική διακήρυξη κανονική. Εδώ τώρα αν ασχοληθεί σοβαρά ο Άριος Πάγος και δεν το περάσει έτσι, και αν το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης είναι αυτό το οποίο διάβασα πριν από λίγο, θα πρέπει να το γυρίσει πίσω. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ταυτότητα του κόμματος. Καλά, προφανώς, εντάξει, τα τυπικά γραφεία, τηλέφωνα, πρόεδρος και μέλη. Θέλει έναν αριθμό μελών για να γίνει ένα κόμμα. Θέλει διάφορα. Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι η γυναίκα θα το έχει έτοιμο, δεν πάει να το κάνει έτσι. Γιατί έχει και πολύπειρους συνεργάτες δίπλα. Οι οποίοι πολύπειροι συνεργάτες τι έκαναν τώρα. Έχουν φωτογραφηθεί. Είναι η κυρία Καριστιανού, είναι η δικηγόρος, είναι η Μαρία Γρατσία, είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος, χρόνια ανταποκριτής από την Ρωσία. Είναι αυτή η φωτογραφία που κυκλοφορεί. Και επειδή πηγαίνουν διάφοροι, λέει, και φωτογραφίζονται, άρχισαν πριν φτιαχτεί το κόμμα, αρχίσανε οι διαγωνισμοί. Τώρα ξέρω εγώ είμαι και εσύ και ποιος είσαι εσύ ρε, και θα μου πεις εμένα. Ακούστε λοιπόν τι λένε οι συνεργάτες, το επιτελείο που λέμε, που είναι δίπλα στην πρόεδρο, γραμματέα δεν έχει. Γι' αυτό λέω παίζει ρόλο τι καταθέτεις, την ιδεολογική προέλευση ή την ιδεολογικό στόχο που έχεις ως κόμμα. Γιατί άλλο έχει ένα κόμμα, μπορεί να έχει γραμματέα, μπορεί να έχει πρόεδρο, μπορεί να έχει διαρχία, μπορεί να έχει χίλια δύο πράγματα. Θα το δούμε μάλλον όταν κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Το χθεσινό ήταν ένα γενικό λόγο, ωραία. Λοιπόν, αντιδρά το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού, λέει, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις για κάποια από τα πρόσωπα που πήγαν την Κυριακή στο γραφείο της συνεργάτηδος της κυρίας Καριστιανού, της Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, για να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Και αυτό που υπήρξε ως κλίμα είναι ότι πρόκειται για πρόσωπα που δίνουν, λέει, φιλορωσικές επιρροές στο εγχείρημα. Συνεργάτες της, λοιπόν, προσέξτε, έχει αρχίσει και... Εκ μέρους του Υποίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, λέει, μιλούν αυτοί, του Υποίδρυση. Υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία, οπ, μπήκε ποιος είναι το νούμερο 2. Θανάση, χίλια συγγνώμη σου, εύχομαι, έτσι αυτή είναι η διαρροή από το κίνημα. Δεν θα μπορούσε να είναι νούμερο 2 Θανάσης. Ποτέ δεν θα το άντυχε όσο το ξέρω. Και δεν ξέρω και... Τέλος, θα δούμε μετά. Λοιπόν, όποιος, λέει, λένε οι συνεργάτες που μιλούν εκ μέρους του Υποίδρυση Κινήματος, ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτες ούτε στελέχοι, όσοι, έτσι, ούτε υποψήφοι του Υποίδρυση Κινήματος, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Δηλαδή ξεκίνησε η παρέλαση, πηγαίνουν στο γραφείο, τραβάνε φωτογραφίες και λέει, βγαίνουν έξω και λέει, ξέρετε, μα είμαι υποψήφιος με τη Μαρία Καριστιανού. Αυτό δεν αρέσει στην κυρία Καριστιανού και στην κυρία Γρατσία. Μάλλον εκτός από τον Ζιάγκα, τον ηθοποιό, γιατί, λέει, της είπε ο Ζιάγκας ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα και όταν της το είπε, λέει, συγκινήθηκε. Η Μαρία Καριστιανού, όταν της είπε ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, ο Νίκος ο Ζιάγκος.
Το θυμάστε τον ηθοποιό τον Νίκο Ντοζιάγκο? Έγινε γνωστός από μια διαφήμιση, Φοφίκο, στην γενιά τη δική μου. Λοιπόν, στις δε αναρτήσεις στα social media για διάφορους που κάνουν αναρτήσεις και εμφανίζονται υποστηρικτές, λέει, του κόμματος Χαριστιανού, τα ίδια στελέχη, δηλαδή οι συνεργάτες που μιλούν εκ μέρους του Υποίδρωσης για ανεξαρτήτου του κινήματος πολιτών, σημειώνουν πως ουδεμία ευθύνη φέρει το κίνημα, τα στελέχη και οι επικεφαλής του, για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε. Δηλαδή τι εννοείς, αν πάρεις ας πούμε έναν καταδικασμένο δολοφόνο και τον εντάξεις στα ψηφοδέλτια, δεν φέρεις ευθύνη? Δηλαδή όποιος έρθει στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, όπως το είπαμε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παίρνει και άφεση αμαρτιών στην προηγούμενη ζωή του, της προηγούμενης ζωής του? Ή αν είναι ένας πολιτικός, ας πούμε, ο οποίος έχει στιγματίσει μία παράταξη ή έχει στιγματιστεί από μία παράταξη, κάνει, αποτάσσομαι και πηγαίνει στην κυρία Χαριστιανού με άφεση αμαρτιών? Οι πόρτες προσθέτουν τα στελέχη αυτά, που μιλούν μόνο για την αυτό. Οι πόρτες του κινήματός μας, λένε, είναι πάντα ανοιχτές. Δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν ή το ποινικό μητρώου οποιοδήποτε προσερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Δεν σκοπεύουμε, λέει, να μπούμε σε κανενός είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τι λένε? Εμείς θέλουμε να έρθουν όλοι, αλλά αν έρθουν και 5 δολοφόνοι, ας πούμε, ή 5 βιαστές ή 5 χαρακτηρισμένοι από άλλες αυτές, δεν φέρουμε εμείς ευθύνη. Σας έχω νέα, φέρετε ευθύνη. Τώρα όχι, αν θέλει να γραφτεί μέλος του κόμματος, προφανώς όχι, αλλά εάν τον δει σε κάποια λίστα, φέρετε ευθύνη. Οφείλετε, και το λέω τώρα από νωρίς, παιδιά, επειδή λίγο πολιτική κάτι ξέρουμε, επειδή ξεκινάτε τώρα, Θανάση, αν ακούς, δεν ακούς, αλλά λέμε τώρα, σε πάρω να στα πω, επειδή με την πολιτική τώρα μπλέκεις, οφείλετε να τους τσεκάρετε όλους αυτούς, ιδιαίτερα εάν πρόκειται να είναι υποψήφιοι κάπου. Στο λέω δηλαδή γιατί δεν υπάρχει καμιά, πως είναι οι δεξαμενές που τώρα με τον πυρετό των προβάτων περνάνε και ξεπλένουν τα αυτοκίνητα και λένε έφυγε καθαρό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ή καμιά κολυβήθρα του Σιλοάμι, δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι έχουν ένα παρελθόν. Και απλά το λέω. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα κατατίθεται το όπως είπαμε, στον Άριο Πάγο το καταστατικό, η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Θα δούμε, φαντάζομαι θα με μοιραστεί στα ΜΜΕ να δούμε τι είναι, ρε παιδί μου, πώς αυτό προσδιορίζεται, ποια είναι η ιδεολογική του ταυτότητα, ένα γενικό το ότι αυτό δικαιοσύνη. Μπράβο, όλοι, όλοι δικαιοσύνη θέλουμε, όλοι θέλουμε περισσότερα χρήματα, όλοι θέλουμε οι πολιτικοί να είναι οι υπηρέτες του λαού, όλοι θέλουμε, υπάρχει μεταξύ μας, υπάρχει διάκριση εξουσιών μεταξύ μας, το λέω τώρα έτσι. Όλοι θέλουμε προστασία της πρώτης κατοικίας, όλοι θέλουμε να ενισχυθούν οι μικρόμεσαίοι, όλοι θέλουμε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό. Αυτά, okay. Διακήρυξη δεν είναι. Ιδεολογική διακήρυξη δεν είναι. Δηλαδή, δείτε το λίγο.

Λοιπόν, ποιοι πήγαν τώρα στη συνάντηση, η οποία με βάση και τα όσα οι ίδιοι διοργανωτές λένε στο off, περίμενα και λίγο περισσότερο κόσμο, ήταν περίπου τα 800 άτομα που πήγαν στην ιδρυτική, στην εκδήλωση της ανακοίνωσης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με σήμα το Περιστέρι και την Ελιά, πρωτότυπα όλα. Ξεκίνησε με το Θανάση, με το Θανάση Αυγερινό η εκδήλωση, ο οποίος φόρεσε μία μπλούζα όπου πάνω του η συμπλούζα είχε τους τρεις σπουδαίους κλασικούς Ρώσους της παγκόσμιας λογοτεχνίας, Ντοστογεύσκη, Τολστόη και Τσέχοφ. Λοιπόν, η έκπληξη που περιμέναν όλοι ήταν ένα βίντεο με την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου. Θυμάστε την Κατερίνα Μουτσάτσου? Δεν πειράζει. Όπου βγήκε η Κατερίνα η Μουτσάτσου και είπε ότι βλέπει ως influencer, βλέπει επειδή είναι στο εξωτερικό ζει νομίζω, ότι παρακολουθεί εναλλακτικούς bloggers και twitteράδες και θα μπορούσε να βοηθήσει, λέει, σε αυτό, σε ένα διεθνές επίπεδο. Ωραία. Ποιοι πήγαν τώρα, προσέξτε. Είπαμε ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου, ο Θανάσης Αυγερινός, η κυρία Γρατσία, προφανώς η Μαρία η Καριστιανού. Πήγαν, ήταν ανάμεσά τους ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη Νίκη, ο Γιώργος Σύρπης της Άλφα Θεσσαλονίκης, ψυχίατρος. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, υπουργός επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ο Ψωμιάδης ο γνωστός, ο οποίος δεν μπήκε μέσα όμως γιατί είναι γατώνει παλιό, πήγε έξω από το Ολύμπιο, έκανε μια δήλωση ότι στηρίζει και λοιπά και αποχώρησε. Άλλοι ήταν ο Σταύρος Καλεντερίδης, ο διεθνολόγος, γιος του Σάβα Καλεντερίδη, του γνωστού Καλεντερίδη. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, λέει, που είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη. Ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώνης. Ο δικηγόρος Γιάννης Χατζιαντωνίου. Η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, για όσους τους ξέρετε λέω τώρα, έτσι μην φανταστείς, ήταν ο γιος της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου της Βασιλικής Θάνου, ο Σπύρος Χριστόφιλος. Και ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.

Φαντάζομαι όλοι είδαμε το βιντεάκι με, με τον γιατρό που ζήτησε φακελάκι από μια ασθενή. Και εκείνη την ώρα ήταν δίπλα ο γιος της και τον κατέγραφε. Τσακάλι για αυτούς ο γιατρός. Τι μπορεί να πει κανείς, ρε παιδί μου, τώρα για αυτή την ιστορία. Το παραμύθι. Μπορεί να μην βγαίνει όποιος είναι στο εσύ. Μπορεί τα χρήματα να αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω εγώ, 1002. Σήκω, φύγε. Δεν μπορεί να έρχεται άλλο στο εσύ να νοσηλευτεί, να έχει τον πόνο του και να έχει και τον κάθε ένα γιατρό από πάνω του, γιατί οι 7 στους 10 λειτουργούν έτσι. Και δυστυχώς είναι οι παλαιότεροι που λειτουργούν έτσι από τους 7 στους 10. Γιατί οι νεότεροι είπαν, γιατί είναι ακόμα έτσι, έχουν φρέσκο τον όρκο του Ιπποκράτη και είναι και πιο ιδεολόγοι, ας πούμε, και δεν έχουν μπει στο τρυπάκι και δεν τους έχουν βάλει και παλιά στα κόλπα ή δεν τους έχουν αναγκάσει να μπουν στα κόλπα και είναι και πιο ρομαντικοί, ας πούμε. Πήγε ο άλλος τώρα και ζήτησε 100 ευρώ, 150 ευρώ ο αναισθησιολόγος, και εγώ δεν θέλω, και για να δώσουμε, καταλαβαίνεις, και πότε να σας τα δώσουμε, θα σας πω εγώ σε μισή ωρίτσα που θα έρθουμε να σας πάρουμε, έλεγε αυτός ο γιατρός εκεί στο βίντεο. Και δηλαδή το ρώτησε βέβαια η γυναίκα, λέει θα χρειαστεί κάτι, αυτό που, που ρωτάνε όλοι. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζουμε, κανένας δεν είναι γιατρός. Είναι παράνομο οποιοδήποτε γιατρός να ζητάει φακελάκι. Να το σφάξουμε, να το τελειώνουμε. Ωραία. Οπότε πηγαίνεις, σε αναλαμβάνει οποιοδήποτε γιατρός. Δεν κάνεις λόγο εσύ από ο ίδιος για φακελάκι. Τι θέλετε, γιατρέ μου? Ούτε του πας όπως του πηγαίνανε παλιά, ένα τενικέ λάδι και μισό αρνί ή λαδοτήρια και δεν ξέρω εγώ τι. Πήγαινε του λαδοτήρι, πήγαινε του. Μετά όμως, μετά την επέμβαση, γιατί νιώθεις ευχαριστημένος, γιατί έσωσε τον άνθρωπό σου, γιατί βοήθησε τον άνθρωπό σου, γιατί για 1002 λόγους, το καταλαβαίνω, μπορείς μετά να του πας ένα δώρο, ένα αυτό, ένα. Το να ρωτάς προκαταβολικά ή ακόμα χειρότερα, το να έρχεται ο ίδιος ο γιατρός προκαταβολικά και να σου λέει, ξέρεις κάτι, εντάξει μωρέ, η επέμβαση είναι αυτό, πρέπει λίγο να δώσουμε, να κάνω γύρω γύρω. Το πάνε, ναι βεβαίως γιατρέ μου, τι θα χρειαστεί, θα χρειαστεί ξέρω εγώ κανένα χιλιάρικο για να τα πιάσουμε όλα κλπ. Λοιπόν, και για να τελειώνει και αυτή η ιστορία με το ΕΣΥ και με το συνδικαλιστές και το ΕΣΥ που θέλει δουλειά, δεν με αναβαθμίζεται, που αυτό, που η κάθε κυβέρνηση μέχρι τώρα, η κάθε κυβέρνηση αυτό που οφείλει να κάνει είναι να τσακίσει τους γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Θα μου πεις, θα τα βάλει με το 70% των γιατρών στα νοσοκομεία, το 60%. Να τα βάλει. Να τους αλλάξει τα φώτα. Εμείς ως πολίτες, όταν πηγαίνουμε και ζητάει ο γιατρός φακελάκι, θα μου πεις, εσύ εκείνη την ώρα καίγεσαι, έχεις ανάγκη, πρέπει να σε περιποιηθούν, πρέπει να γίνει το χειρουργείο, πρέπει να τελειώσεις, παλεύεις για την υγεία σου, ναι. Αυτό λοιπόν εκμεταλλεύονται αυτοί οι αλήτες, γιατί μιλάμε για αλήτες. Και ας έχει τρίψει τα παντελόνια του σε 100 έδρανα και σε 100 δρανία. Είναι αλυταράδες. Γιατί και τον όρκο που έχουν δώσει πατάνε, που σημαίνει δεν φοράνε παντελόνια, να το πω έτσι, και εκμεταλλεύονται την ανάγκη του οποιοδήποτε ασθενούς και πίνουν το αίμα του κοσμάκι. Αυτοί δεν έχουν καμία διαφορά, καμία απολύτως διαφορά με έναν ταβατζή ο οποίος εκδίδει μια γυναίκα και τη χτυπάει και τη σκοτώνει στο ξύλο και τη παίρνει μετά τα λεφτά. Καμία διαφορά δεν έχουν. Είναι οι ταβατζίδες της υγείας. Μπορώ και πιο χοντρά. Δεν θέλω. Και γιατί μπορεί να ακούνε και παιδιά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πιο βαριά, πιο βαριές εκφράσεις. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
Το μεγάλο πρόβλημα στο εσύ και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται ή ότι υπάρχει γύρω από τα προβλήματα τα πολλά που έχει το εσύ, γυρίζουν όλα γύρω από αυτό το ρημάδι, το φακελάκι. Όλα είναι γύρω από αυτό. Και δεν είναι δικαιολογία δεν παίρνουν λεφτά, δεν είναι δικαιολογία δεν φτάρει ο μισθός, δεν υπάρχει καμία τέτοια δικαιολογία. Αν γουστάρεις, αν δεν γουστάρεις, όπως γίνεται και με τη νέα γενιά των γιατρών, γι' αυτό υπάρχει υποστελέχωση στο ΕΣΥ, γιατί δεν γουστάρουν. Είναι τόσο απλό. Δεν θέλουν να δουλέψουν στο ΕΣΥ, γιατί είναι business το να είσαι γιατρός πια. Δεν είναι λειτουργήμα. Είναι επάγγελμα μόνο. Για τους περισσότερους από αυτούς. Και δεν πάνε στο ΕΣΥ γιατί ο μισθός είναι πενίχρος, γιατί εγώ έχω σπουδάσει, λες και οι άλλοι δεν έχουν σπουδάσει. Την καραμέλα που ακούμε κάθε φορά. Και γιατί αν μπορεί κάποιος, και μαγκιά του και μπράβο του, να φύγει από το ΕΣΥ ή να μην πάει στο ΕΣΥ καθόλου και να ανοίξει δικό του ιατρείο, μπράβο του και μαγκιά του. Γι' αυτό νοσεί το ΕΣΥ. Και γιατί όσοι έχουν μείνει είναι είτε κυφίνες, είτε έχουν πάει γιατί σε εξετάζω το πρωί, το απόγευμα παίρνω από το ιατρείο μου, είτε ξέρεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι πρώτοι που απαξιώνουν το ΕΣΥ είναι οι ίδιοι γιατροί. Δεν μιλάω, δεν τους βαλιάζω. Μιλάω για έναν αριθμό γιατρών. Γιατί άμα πηγαίνεις, τι υπήρχε μέχρι τώρα το ΕΣΥ, τι εξοπλισμό μωρέ, μα τι χειρουργία, τι αυτά. Πήγαινε ο άλλος, ας πούμε, ήταν άρρωστος, του έλεγε ο γιατρός του ΕΣΥ για να πάρει τη δουλειά, γιατί έτσι λειτουργούν. Δουλειά είναι. Λοιπόν, σαν εργολάβοι λειτουργούν. Για να πάρει λοιπόν την εργολαβία, έλεγε ο γιατρός, σου έλεγε ο γιατρός. Και πολλοί ακόμα και το κάνουν ακόμα. Ξέρεις κάτι, δεν έχει μόνο εδώ μηχανήματα τώρα το νοσοκομείο. Δηλαδή και επειδή είναι και σοβαρό αυτό που πρέπει να κάνεις, πάμε στην ιδιωτική που είμαι και εγώ εκεί συμβεβλημένος. Θα σε αναλάβω, αλλά κοίταξε, θα πρέπει να δώσουμε κάτι. Αν δεν ζητάει δηλαδή φακελάκι, σου λέει πάμε στην ιδιωτική κλινική που πάλι εγώ χειρουργώ, γιατί είναι καλύτερη ιδιωτική κλινική. Έτσι. Και τι κάνει, απαξιώνει το ΕΣΥ που μπορεί να είναι 10 φορές καλύτερο το χειρουργείο του ΕΣΥ ή τα μηχανήματα ή ο εξοπλισμός του από την οποιαδήποτε κλινική, για να πάρει τον ασθενή να τον πάει στην κλινική να οικονομήσει. Γιατί αυτό γίνεται από πολλούς γιατρούς. Και αρχίζει και υπέρχει και λέει ο κόσμος, πω από τι να πάω στο ΕΣΥ αφού το χειρουργείο δεν είναι έτσι, και να είναι καλά ο γιατρός μου, ο οποίος μου άνοιξε τα μάτια και με πήρε από το νοσοκομείο και με πήγε, έδωσα κάτι βέβαια, με πήγε στην ιδιωτική κλινική και με έσωσε ή μου έκανε καλά ή... Γιατί αν ήμουν στο νοσοκομείο ό,τι θα μου κάνανε. Είναι τα ελληνικά νοσοκομεία και οι γιατροί, οι κανονικοί γιατροί που χειρουργούν στα ελληνικά νοσοκομεία ή που περιθάλπτουν, οι κανονικοί γιατροί είναι κλάσεις ανώτεροι από οποιουσδήποτε ιδιώτες. Έχουμε βέβαια και εκείνους οι οποίοι είμαι, ξέρω εγώ, εφημερία, αλλά θα είμαι από το τηλέφωνο και δεν πατάω γιατί έχω φύγει και κάνω και δείχνω, βγάζω από το τηλέφωνο, κάνω διάγνωση. Έχει και τέτοιους. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχει και τους φακελάκηδες. Δεν είναι κανένας πολίτης υποχρεωμένος να δώσει φακελάκι σε κανέναν γιατρό. Σε κανέναν γιατρό. Γιατί οι προηγούμενες γενιές των γιατρών τι έκαναν. Πήγαιναν στο ΕΣΥ, έφτιαχναν τα ιατρεία τους έξω, έπαιρναν και καλά, έφτιαχναν μια μαγιά πελατείας στο ΕΣΥ και τους τα έπαιρναν απ' έξω. Και όταν αυτό κόπηκε, πάλι ο Γεωργιάδης ήταν υπουργός, άρχισε να φωνάζουν, ούρλιαζουν, αού, και τους λέει, okay, τότε το θυμάστε, που πάλι ούρλιαζαν. Η λύση είναι πρωινά στο ΕΣΥ, απογευματινά στο ιατρείο σας. Η απόδειξη. Θέλει για λεφτά, για το... απόδειξη. Τι πιο απλό, τι πιο καθαρό. Και ιδιαίτερα οι νεότεροι, το θεωρώ τραγικό. Να δίνεις φακελάκι στο γιατρό. Θα μου πεις εκείνη την ώρα, ρε φίλε,
παίζεται η ζωή μου ή παίζεται η ζωή ενός δικού μου ανθρώπου, θα το σκεφτώ τώρα να κάνω αυτό. Γι' αυτό είναι αλυταράδες αυτοί που το κάνουν. Γι' αυτό αν υπήρχε ιατρικός σύλλογος, θα έπρεπε να έχει ξυλώσει τους μισούς από όσους εργάζονται τώρα. Αλλά δεν υπάρχει, μια κλίκα είναι και γίνει. Έτσι.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί ο Σάκης Νέγκας με την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Με την ευχή ο Ολυμπιακός να είναι, έτσι, ο τροπεούχος, να ράψει το τέταρτο στη φανέλα. Πολύ καλή επιτυχία στο θρύλο. Να περάσει και τους Τούρκους, να περάσει και τον τελικό και να σηκώσει την κούπα μες στο ΆΚΑ. Λοιπόν, τα λέμε και ελπίζουμε τροπεούχοι τη Δευτέρα. Νομίζω θα χαροποιήσει όλη την Ελλάδα κάτι τέτοιο. Γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχου χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξει για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο εισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ο καιρός. Συνεχίζεται η αστάδεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
5: Άκου τώρα.
4: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακύνθε.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
8: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
1: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
8: Παραδώσου λοιπόν.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

σε ρυθμούς Ολυμπιακού κινούμαστε σήμερα, ή διαφορετικά θρύλου, με την ευχή να νικήσει στο ΆΚΑ τη Φενέρ στον ημιτελικό, για την EuroLeague μιλάμε, την Ευρωλίγκα, και να πάει στον τελικό με μία εκ των δύο ισπανικών ομάδων, δηλαδή του παιχνιδιού που θα ακολουθήσει, Βαλένθια ή Ρεάλ, και να το σηκώσει μέσα εκεί στο γήπεδο του Ιωνίου αντιπάλου. Γιατί έχει πάει σε πολλά Final Four, σε ημιτελικούς και τελικούς, και κάθε φορά κάτι συνέβαινε και τελευταία στιγμή έχανε το τρόπαιο και θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα σε σχέση με τα τρία ευρωπαϊκά που έχει τώρα στην Ευρωλίγκα. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό στο Θρύλο. Αν δεν υπάρχει αυτή η επιτυχία, δεν με κόβω τη Δευτέρα να είμαι καλά και να έρχομαι. Εσύ που λες ότι δεν είμαι καλά, γενικά, νομίζεις εσύ ότι είσαι καλύτερα? Γιατί όταν το ξέρεις ότι δεν είσαι καλά, είσαι και κάπως καλά. Το χειρότερο είναι να μην το ξέρεις και να μην το καταλαβαίνεις. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Χθες ήταν αργία, 11 της επετείου της Ένωσης των Επτανήσων με τη Μαμά Ελλάδα. Συμπληρώθηκαν χθες 162 ολόκληρα χρόνια από τις 21 Μαΐου του 1864, όταν η Επτάνησος Πολιτεία, ή τα Επτάνησα αν θέλετε, ενώθηκαν με τη Μαμά η Μητέρα Ελλάδα και ταύτισαν την μοίρα τους μαζί της. Αν και πολλοί δηλώνουν ακόμη και σήμερα αυτονομιστές ότι κακώς υπήρξε αυτή η ένωση. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, κορυφώθηκαν και στη Ζάκυνθο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Στα κλου των εκδηλώσεων, η παρουσία του Προέδρου του Κόμματος Νίκη, Δημήτρη Νατσιού. Τι σταυροκοπιές, επειδή είπα Δημήτρης Νατσιός? Έκανε και δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ. Καταλαβαίνετε τώρα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ξεκίνησα από τους ριζοσπάστες και το ριζοσπαστικό κίνημα στα Εφτάνησα, που όντως συνέβαλε αποφασιστικά για την ένωση με την Ελλάδα, και το ριζοσπαστικό κίνημα κατά κύριο λόγο υπήρχε σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Κωνσταντίνος Λομβάρδος στη Ζάκυνθο και οι υπόλοιποι ριζοσπάστες στην Κεφαλονιά, που η αλήθεια είναι ότι ήταν περισσότερο ριζοσπάστες στην Κεφαλονιά σε σχέση με τους δικούς μας εδώ, τον εξής ένα κατά κύριο λόγο τον Κωνσταντίνο Λομβάρδο. Αν και οι περισσότεροι έχουν το μυαλό τους στραμμένο στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Πολλά και διάφορα ακούμε σε διαδρόμους και όχι μόνο. Και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει κινητικότητα. Έχει ξαναβγεί στη δημοσιότητα το όνομα του Γιάννη Τουρίκη για υποψήφιος βουλευτής. Παλέποτε νομάρχης Ζακύνθου. Είδομε. Θα μου πείτε ξαναζεσταμένο φαγητό ή κάθε υποψηφιότητα που έρχεται από τα παλιά? Δεν ξέρω, θα δείξει. Γιάννης Τουρίκης λοιπόν ο ένας, λέμε τώρα με ερωτηματικό, εκλεκτός για υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Σταθερή αξία από ό,τι μαθαίνουμε, σαν δεύτερη υποψηφιότητα ή και τρίτη αυτή της το δώσει κοντού.

Θοδός Κοντού, δικηγόρος, γνωστή δικηγόρος, πολιτευτής του Πασόκ στη Ζάκυνθο. Ο τρίτος, η τρίτη, θα δείξει. Προφανώς κινητικότητα υπάρχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό και στα υπόλοιπα κόμματα σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν ξέρω μήπως προαλήφθηκε και για υποψήφιος ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Συρηγότης ή Μολοντός. Τώρα τελευταία εμφανίζεται στα δημοτικά συμβούλια, δεν ξέρω αν στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται να είναι υποψήφιος δήμαρχος ή και να στραφεί σε άλλο κόμμα, γιατί δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων από ό,τι φαίνεται με την τοπική Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την κυβέρνηση και την επίσημη πολιτεία, καταλαβαίνετε τώρα. Τώρα υπήρξε και μια άλλη φήμη ότι μπορεί να είναι και υποψήφιος βουλευτής. Είδομε. Εδώ μπορεί να είναι ο Νικήτας Αρτάκης, 82 φεύγα. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο και μπορεί να το κάνει. Με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητος, δεν ξέρω. Όταν υπάρχει Διονύσης Αχτύπης στη μέση, δυσκολεύουν τα πράγματα για κάποιους άλλους. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν έχω και πολύ χρόνο και πει η ώρα 11 και 15 πρώτα λεπτά. Σε λίγη ώρα από τώρα θα μιλήσουμε για πρώτη φορά με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Βασίλη Κλάδη. Καθώς ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου Χρήστος Στανόπουλος, όπως μας είπε χθες ο κύριος Κλάδης, που συναντηθήκαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, στη δεξίωση που ακολούθησε εκεί μετά την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση για την 162η επέτειο των επτανήσεων με την Ελλάδα, δεσμεύεται λοιπόν ο διοικητής του νοσοκομείου και δεν μπορεί να κάνει καμία δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο, λέει, για το διοικητή του νοσοκομείου. Ακόμη, λέει, και η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για τη λειτουργία της χειομεθεραπευτικής μονάδας στο νοσοκομείο του νησιού χρειάστηκε να προηγηθεί το πράσινο φως ή η έγκριση από την 6η υγειονομική περιφέρεια. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Εντάξει, τώρα γενικά οι ένστολοι και διοικητικοί παράγοντες και οι υπηρεσιακοί μαζί δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν συνεντεύξεις κτλ. Κτλ. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιότερα. Μήπως όμως είναι και στη διακριτική ευχέρεια κάποιων? Γιατί εγώ αναρωτιέμαι. Γιατί και με τον Λιμενάρχη Ζακύνθου μιλήσαμε χθες, τον κύριο Μαμφρέδα, και αυτός είπε ότι δεν μπορεί να δίνει συνεντεύξεις και να μιλάει στα μέσα. Και εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι. Πώς δεν μπορεί ο Λιμενάρχης, δεν μπορεί ο διοικητής του νοσοκομείου, δεν μπορεί ο αστυνομικός διευθυντής, δεν μπορεί η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου, γενικά δεν μπορεί κανένας? Και μπορεί ο διοικητής, δεν μπορεί ο διοικητής του νοσοκομείου, δεν μπορεί ο αστυνομικός διευθυντής, δεν μπορεί η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου.

Πολλά θέλω να πω και να σχολιάσω, αλλά δεν προκάνω. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Έρτη Ζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα. Έρτη Ζακίνθο, δικό σας σταθμός. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου Τώρα 9 με 11. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, έρχεται Σαββατοκύριακο. Για κάποιους. Επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: πληρωμένα.
1: Λες, να είναι καλύτερα εκεί. 11 και 19 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤΖΑ και το δικό σας σταθμό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου, Βασίλης Κλάδης, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα, κύριε Κλάδη.
2: Καλημέρα, κύριε Νέγκα.
1: Προσέξτε τώρα, υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Θα μιλήσουμε για μια ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει όμως με δυσάρεστους λόγους. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε.
2: Σας ακούω.
1: Ναι, ναι. Την έναρξη λοιπόν λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου, την έναρξη λειτουργίας δηλαδή, από τη Τετάρτη 20 Μαΐου, οπότε έχουν αρχίσει και γίνονται χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο του νησιού.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι η θετική και ευχάριστη είδηση μεν, αλλά έχει να κάνει με δυσάρεστα γεγονότα δε και δει με τους ογκολογικούς ασθενείς του νησιού και την επάρατη νόσο με την οποία πολλοί παλεύουν καθημερινά και κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και χάνουν τη ζωή τους πολλές φορές άδικα και προώρα, δυστυχώς, κύριε Κλάδη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, ναι, στις 20 Μαΐου, προχθές δηλαδή,
1: ναι, ναι,
2: τέθηκε σε λειτουργία η νέα χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη.
1: Βέβαια.
2: Για τη δημόσια υγεία στη Ζάκυνθο. Η νέα μονάδα αυτή, κύριε Νέγκα,
1: μάλιστα,
2: δημιουργήθηκε με στόχο να στηρίξει τους ογκολογικούς ασθενείς του νησιού,
1: ναι,
2: οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα ήταν αναγκασμένοι,
1: ναι,
2: να μετακινούνται σε νοσοκομεία της Πάτρας,
1: της Αθήνας και τα λοιπά,
2: της Αθήνας ή άλλων περιοχών για τις θεραπείες τους.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σωματικό, ψυχολογικό και οικονομικό, ακριβώς, επίπεδο, κύριε Κλάδη.
2: Πλέον, λοιπόν, οι πολίτες της Ζακίνθου θα μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες χημειοθεραπείες στον τόπο τους. Και πάνω απ' όλα με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και, θα έλεγα, και καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Και μετά να επιστρέφουν στα σπίτια τους.
2: Ακριβώς. Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια,

0: η λειτουργία της μονάδας, της διοίκησης του νοσοκομείου, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και βεβαίως με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι η νέα δομή διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στην παρούσα φάση, κύριε Κλάδη? Κοιτάξτε, ας πούμε, έχει αιματολόγο η μονάδα?
0: Πώς?
1: Αιματολόγο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αιματολόγο όχι, αλλά συνεπικουρεί, ναι, τα εργαστήρια και αιμοδοσία του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα όμως να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Και να πούμε μερικές αλήθειες. Δηλαδή, γιατί είναι σημαντική η λειτουργία της μονάδας?
1: Είναι αυτονόητη η απάντηση. Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλάζει την καθημερινότητά του ενός ογκολογικού ασθενή.
1: Εννοείται.
0: Και συγχρόνως θα έχει περισσότερη στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Και νιώθει και πιο οικία στο νησί.
0: Ακριβώς. Πρέπει επίσης να πούμε πόσους ασθενείς υπολογίζεται να εξυπηρετεί η μονάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σημαντικό και αυτό.
1: Σε καθημερινή βάση προφανώς.
0: Σε καθημερινή βάση, ναι. Ναι. Μιλάμε για Τετάρτη-Πέμπτη.
1: Τετάρτη-Πέμπτη.
0: Τετάρτη-Πέμπτη,
1: ναι. Δύο μέρες την εβδομάδα.
0: Δύο μέρες την εβδομάδα. Οκτώ μέρες το μήνα. Προς το παρόν. Η μονάδα λοιπόν σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ογκολογικών ασθενών και θα αυξάνεται συνέχεια. Με την υπάρχουσα στελέχωση, η δυναμική είναι γύρω στις 12 με 15 χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 15 Τετάρτη και 15 Πέμπτη κάθε
1: κατά μισό ώρα, δηλαδή 30 χημειοθεραπείες την εβδομάδα.
0: Περίπου εκεί.
1: Περίπου.
0: Εάν αυξηθούν αυτοί οι αριθμοί, τότε βεβαίως θα χρειαστούμε δεύτερο ογκολόγο, επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως γραμματιακή υποστήριξη. Και είμαστε και σε επαφή με δεύτερο ογκολόγο.
1: Ναι, μας έχει ενημερώσει σχετικά πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθος, Σπύρος Ξένος, για το ενδιαφέρον, ναι, ενός ογκολόγου από την Αθήνα. Προέχει βέβαια να αποδεσμευτεί από το στρατιωτικό νοσοκομείο που υπηρετεί και έχει, ναι, δημοσιοποιήσει, ναι, και το όνομά του μάλιστα. Επίσης,
0: λοιπόν,
1: μας είπε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον και από τρίτο ογκολόγο, κορυφαίο όνομα στο χώρο.
0: Ναι, εάν βέβαια, και εφόσον και όποτε. Ας μείνουμε σε αυτό που έχουμε σήμερα. Όμως η πορεία των ισδρών ενός ασθενής θα δείξει το δρόμο οπωσδήποτε, το πώς θα κινηθούμε.
1: Ναι, στην παρούσα φάση είναι ένας μοναδικός ογκολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
0: Ο κύριος Παπαδόπουλος, βεβαίως. Λοιπόν, η μονάδα είναι πλήρως τελεχωμένη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει τη λειτουργία της με εξειδικευμένο προσωπικό. Με όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, όπως είπαμε, θα γίνονται όλες οι χημοθεραπείες στη Ζάκυνθο? Είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
1: Όχι, βέβαια, ογκολογικών ασθενών,
0: λοιπόν,
1: που δεν είναι.
0: Από τις πληροφορίες που έχει η διοίκηση,
1: δεν χρειάζονται νοσηλεία.
0: Είναι να εξυπηρετείται το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των περιστατικών στο νοσοκομείο της Ζάκυνθου. Ωστόσο, πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ορισμένες ιδιαίτερα, θα έλεγα, εξειδικευμένες περιπτώσεις.
1: Και επιβαρημένες μαζί.
0: Βεβαίως, ενδέχεται να συνεχίσουν να παραπέμπονται σε τριτοβάθμια νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Όπως άλλωστε συμβαίνει παντού.
1: Στην Πάτρα, στην Αθήνα κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Καλά κάνετε και το λέτε και το διευκρινίζετε για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές και άμεσα ενδιαφέρομενοι πώς έχει η κατάσταση.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε κύριε Νέγκα, υπήρχαν δυσκολίες. Κάθε μεγάλο εγχείρημα, γιατί ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, είχε απαιτήσεις και προκλήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το πούμε. Με συνεργασία και συντονισμό καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο μέσα σε 9 μήνες. Νομίζω ότι και εσείς θα παραδεχτείτε ότι στο δημόσιο τομέα γενικότερα,
1: που είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες,
0: ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτούσε σχεδιασμό, εγκρίσεις, σας διαβεβαιώ πάρα πολλές,
1: ναι,
0: εξοπλισμό και στελέχωση. Το σημαντικό όμως είναι ότι η μονάδα λειτουργεί σήμερα και καλύπτει μια ουσιαστική ανάγκη της ζακυνθινής της τοπικής κοινωνίας.
1: Δηλαδή έχουν ξεκινήσει οι χημοθεραπείες.
0: Οι χημοθεραπείες ξεκίνησαν. Τετάρτη προχθές γίνανε οι πρώτες πέντε.
1: Πρώτες πέντε, μάλιστα.
0: Τέσσερες χημοθεραπείες και μια άνοσοθεραπεία. Ναι. Πέντε ασθενείς. Θα λειτουργούσε και την Πέμπτη, αλλά λόγω αργίας,
1: ναι,
0: τοπικής αργίας εννοώ,
1: ναι,
0: μεταφέρθηκαν για την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Καλό είναι, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα και παραστεί ανάγκη, να στελεχωθεί και περαιτέρω η μονάδα και με δεύτερο ογκολόγο.
0: Μα γι' αυτό σας είπα ότι...
1: Και να μπορέσει κάποια στιγμή, αν και εφόσον είναι εφικτό, να έχει καθημερινή λειτουργία.
0: Οι εισρωές των ασθενών θα μας δείξουν το δρόμο. Δηλαδή όσο θα αυξάνονται οι ογκολογικοί ασθενείς, και εμείς θα πιεζόμαστε έτσι ώστε να φέρουμε και δεύτερο ογκολόγο, και οπωσδήποτε θα χρειαστούμε και περισσότερο εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί όπως γνωρίζετε πριν από 2-3 μήνες πήγαν νοσηλεύτριες του νοσοκομείου Ζακύνθου στον Άγιο Αντρέα και στο Ρίο, και έτσι εκπαιδεύτηκαν προκειμένου. Και όχι μόνο αυτό, την Τετάρτη που μας πέρασε, δηλαδή προχθές, επειδή θα ήταν η πρώτη μέρα, είχε έρθει και εξειδικευμένος νοσηλευτής με μεγάλη εμπειρία από πέρα και παρακολούθησε τις χημοθεραπείες από κοντά, έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα και οι δικές μας νοσηλεύτριες.
1: Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω είναι 8 θέσεων.
1: Αυτό αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έχει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων, ναι, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.
0: Ακριβώς. Είναι το μηχάνημα Hundo, όπως λέγεται, το οποίο είχε ένα κόστος γύρω στις 30.000 ευρώ, και εκεί γίνονται οι διαλύσεις των φαρμάκων.
1: Ογκολογικοί ασθενείς τώρα που πρέπει να κάνουν χημειοθεραπείες και είναι εκτός Ζακύνθου και δει Ζακυνθινή στην καταγωγή και θέλουν να έρθουν στο νησί, έχουν αυτή τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο νοσοκομείο του νησιού?
0: Θα σας πω, κοιτάξτε, βεβαίως και θα απευθυνθούν στο 1566, θα κλείσουν το ραντεβού τους και θα έρθουν σε επαφή με τον κύριο Παπαδόπουλο, με τον ογκολόγο, έτσι ώστε να προγραμματίσουν κατά πόσο είναι δυνατόν. Βέβαια μπαίνουμε σε ιατρικά θέματα αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορούσα εγώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.
1: Έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και αυτοί.
1: Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στον αριθμό 1566.
0: Βεβαίως.
1: Και μέσω της ιστοσελίδας findoctors.gov.gr.
0: Όπως τα λέτε, κύριε Νέγκα. Και την Τετάρτη αυτή είχαμε και τα πρώτα ραντεβού. Εκτός από τις χημοθεραπείες, ανοσοθεραπείες, είχαμε και τα πρώτα 3 ραντεβού.
1: Μάλιστα. Μέχρι τώρα έχουν ανακύψει κάποια θέματα?
0: Όχι.
1: Ή προβλήματα?
0: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Γιατί ξέρετε, κάθε αρχή και δύσκολη, η αλήθεια είναι.
0: Βέβαια. Αυτό είναι. Μα γι' αυτό φέραμε.
1: Γιατί μιλάμε για ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο.
0: Μιλάμε για ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ότι μιλάμε για ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Και πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε και άλλα πράγματα, όχι μόνο για τη μονάδα.
1: Την επόμενη φορά.
0: Απλώς να πούμε ότι η μονάδα, το νοσοκομείο Ζακύνθου, είναι ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, δεν είναι τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό ας μην το ξεχνάμε, που πολύ λίγα νησιωτικά νησιά έχουν στην Ελλάδα.
1: Και από την Κεφαλονιά νομίζω εξυπηρετούνται κάποιες φορές.
0: Πριν 1,5 μήνα νομίζω είχε
1: έρθει και κάποιες Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου από την Κεφαλονιά. Ναι. Ναι. Ασθενείς από την Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα να θίξουμε και τα κακό κείμενα και τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε εξοπλισμό.
0: Να μου δώσετε ένα λεπτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να μου δώσετε 1-2 λεπτά, όχι παραπάνω, αν δεν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να πω ότι επειδή ακούγονται πολλά και δημοσιεύονται πάρα πολλά,
1: ναι,
0: θα ήθελα να πω ότι κανένα δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: δεν λειτουργεί χωρίς δυσκολίες.
1: Και χωρίς ελλείψεις.
0: Υπάρχουν ελλείψεις, γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες.
1: Ναι.
0: Οι πιέσεις προσωπικού.
1: Γίνονται προκηρύξεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς, νοσηλευτές κτλ.
0: Ναι. Τώρα που είπατε για τις προκηρύξεις, πριν 15 μέρες προκηρύχτηκαν
1: 7 θέσεις
0: ιατρών μόνιμων θέσεων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2 παθολόγων, 2 παιδιάτρων, για το νοσοκομείο Ζακύνθου μιλάω.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Ενός ορειλά, ενός νεφρολόγου.
1: Ορειλά δεν έχει το νοσοκομείο.
0: Περιμένουμε να δούμε πώς θα δηλώσουν. Ήθελα όμως να συνεχίσω τη σκέψη μου,
1: ναι,
0: και να πω ότι άλλο είναι η κριτική για βελτίωση και άλλο η εικόνα ενός διαλυμένου νοσοκομείου. Αισθάνομαι την ανάγκη, κύριε Νέγκα, και θα μου δώσετε ένα λεπτό.
1: Βεβαίως,
0: γιατί αδικεί τους εργαζόμενους και δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε συνεχώς ότι το νοσοκομείο είναι διαλυμένο και προφανώς το ακούτε κι εσείς όπως το ακούω κι εγώ, ουσιαστικά μηδενίζουμε την προσπάθεια γιατρών, νοσηλευτών, διαχειριστών και εργαζομένων
1: διοικητικού προσωπικού
0: γενικότερα βεβαίως, ναι, που καθημερινά κρατούν όρθια τη δημόσια υγεία στη Ζάκυνθο. Η εύκολη απαξίωση, να ξέρετε, μπορεί να φέρει, να φέρνει θόρυβο, δεν θα ήθελα να πω πολιτικό, απλώς το λέω μόνο θόρυβο, αλλά δεν βοηθά τον ασθενή ούτε το προσωπικό. Κριτική βεβαίως πρέπει να κάνουμε. Έχει προβλήματα το νοσοκομείο Ζακύνθου, βεβαίως και έχει προβλήματα. Όχι όμως μηδενισμό. Το νοσοκομείο Ζακύνθου έχει προβλήματα, αλλά λειτουργεί καθημερινά χάρη στην τεράστια προσπάθεια των ανθρώπων του. Και να πω ότι οι πολίτες χρειάζονται αλήθεια και λύσεις, κύριε Νέγκα. Όχι εικόνες κατάρρευσης που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σεβόμαστε κάθε αγωνία των πολιτών. Όμως όταν γενικεύουμε και απαξιώνουμε, δεν βοηθάμε ούτε τη δημόσια υγεία στο νησί. Σίγουρα το νοσοκομείο της Ζακύνθου χρειάζεται στήριξη και συνεργασία, τεκμηριωμένη κριτική, όχι όμως συνθήματα. Να γνωρίζετε ως διοίκηση, δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα είναι τέλεια. Άλλωστε δεν μπορούμε να αντακρύψουμε τα προβλήματα. Εργαζόμαστε όμως, κύριε Νέγκα, καθημερινά, ειλικρινά σας λέω.
1: Προφανώς αυτά που λέτε έχουν συγκεκριμένους
0: αποδέκτες. Μέσα από αντικειμενικές δυσκολίες για να βελτιώνουμε υπηρεσίες. Στελέχωση, υποδομές. Τελειώνοντας ήθελα να πω ότι επειδή παρακολουθούμε όλα αυτά τις τελευταίες μέρες, θα ήθελα να πω ότι η κοινωνία γνωρίζει. Το νοσοκομείο Ζακύνθου έχει προβλήματα. Η κοινωνία γνωρίζει ποιοι εργάζονται πραγματικά για τη βελτίωση του νοσοκομείου και ποιοι επενδύουν μόνο στην ένταση και στην εικόνα της κρίσης. Και θα ήθελα να πω, επειδή πριν λίγες μέρες είχαμε μιλήσει, όχι βέβαια στον αέρα, και με είχατε ρωτήσει για το Σύλλογο ΑΜΕΑ όσον αφορά τους νευροπαθείς του νησιού.
1: Ναι, ένα αίτημα του Σωματείου Ατόμων Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη για τη μονάδα τεχνητού νεφρού.
0: Βεβαίως και πρέπει να σταθούμε έτσι πολύ προσεκτικά στα αιτήματα αυτό, ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων, ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού, να το πούμε στον αέρα, αυτή τη στιγμή έχει 2 νεφρολόγους. Λειτουργεί συνολικά, κύριε Νέγκα, με 3
1: βάθη. Ο ένας είναι μετακινούμενος από την Πάτρα.
0: Βεβαίως. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Όχι, απλά το αναφέρω.
0: Θα σας πω γιατί και όχι μου δίνετε. Θα σας πω γιατί. Λειτουργεί συνολικά με 3 βάρδιες.
1: Ναι.
0: Τι εννοώ. 2 βάρδιες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Και μία βάρδια τις υπόλοιπες μέρες.
0: Ακριβώς Τρίτη, Πέμπτη,
1: Σάββατο. Ναι, είναι γνωστό.
0: Για να λειτουργήσει τέταρτη βάρδια, δηλαδή να έχουμε δεύτερη βάρδια Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, θα πρέπει να έχουμε και τρίτο νεφρολόγο. Στην προκήρυξη αυτή όντως έχει προβλεφθεί δεύτερος νεφρολόγος, μάλιστα με θέση, αν θυμάμαι καλά, επιμελητή Β.
1: Ναι, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη τονίζει ότι όλοι οι νευροπαθείς ασθενείς του νησιού που χρήζουν αιμοκάθαρσης εξυπηρετούνται. Απλά το αίτημά τους έχει να κάνει με αυτούς που είναι εκτός Ζακύνθου, για παράδειγμα Ζακυνθινή,
0: που
1: θέλουν να έρθουν στη Ζακύνθο και πρέπει να κάνουν αιμοκάθαρση και επικοινωνούν αν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Βεβαίως, να φανταστείτε ότι εμείς έχουμε δεχθεί μέχρι στιγμής στο νοσοκομείο της Ζακύνθου πάνω από 40 email ξένων υπηκών.
1: Ξένων υπηκών.
0: Βεβαίως, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη Ζακύνθο και πάνω από 30 τηλεφωνήματα.
1: Οι οποίοι όμως δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
0: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, όχι. Για να ξεπερδίσουμε άλλα 70 άτομα θα πρέπει να είχαμε 4-5 νεφρολόγους.
1: Και όχι μόνο Ζακυνθινή που είναι στην Αθήνα, είναι εκτός Ζακύνθου και θέλουν να έρθουν στο νησί.
0: Ναι, θα ήθελα όμως ένα τελευταίο έτσι και να μην σας καθυστερώ.
1: Και ξένων υπηκών λέτε, ναι.
0: Ναι, ακούγεται συχνά στο δημόσιο διάλογο ότι μια κλινική, όπως είπατε και εσείς, ένα τμήμα του νοσοκομείου, έχει ένα μόνιμο γιατρό, 2 επικουρικούς, άλλοι γιατροί συνεπικουρούν το μόνιμο γιατρό και διάφορα άλλα. Που το μόνο που δημιουργούν στους Ζακυνθινούς είναι σύγχυση με όλες αυτές τις ορολογίες. Γιατροί υπάρχουν στο νοσοκομείο. Θα θέλαμε όμως περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μην είναι σε πίεση το σύστημα υγείας. Όμως θα ήθελα να πω ότι η εργασιακή σχέση.
1: Και ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Βεβαίως.
1: Που πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός του νησιού.
0: Φανταστείτε, κύριε Νέγκα, γιατί μου δίνετε, μιλώντας κι εσείς, μου δίνετε σκέψεις, το χειμώνα. δηλαδή από τον Νοέμβρη έως και το Μάρτιο,
1: μάλιστα,
0: το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δέχεται πάνω από 2.000 ασθενείς το μήνα.
1: Πάνω από 2.000.
0: Το χειμώνα.
1: Το χειμώνα.
0: Το χειμώνα.
1: Μιλάτε για τα επείγοντα.
0: Για τα επείγοντα, βέβαια. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών.
1: Και το καλοκαίρι τι γίνεται.
0: Το καλοκαίρι ξεπερνάμε τις 5.000.
1: 5.000 το μήνα.
0: Βέβαια.
1: Περιστατικά. Πολλά εκ των οποίων πολύ σοβαρά.
0: Εννοείται.
1: Από τα τροχαία ατυχήματα και όχι μόνο.
0: Δηλαδή, θα ήθελα να πω όμως.
1: Είναι πολύ μεγάλη πίεση.
0: Βεβαίως είναι πίεση. Βεβαίως είναι πίεση. Ανταποκρινόμαστε όμως, να ξέρετε.
1: Με ό,τι όμως αυτό
0: χρειαζόμαστε πάει... νοσηλευτικό προσωπικό επειγόντως.
1: Ναι, γιατί αυτό σημαίνει και εξωθένωση του προσωπικού ιατρικού, νοσηλευτικού κτλ.
0: Και όχι μόνο σε εργασία, και σε άδειες, ρεπό, όλο αυτό. Αλλά θα ήθελα τελειώνοντας.
1: Γιατί είναι και
0: η
1: παιδιατρική
0: πω...
1: κλινική. Τουλάχιστον τώρα εντάξει, ναι, έχει βρεθεί κάποια προσωρινή λύση.
0: Κοιτάξτε, περιμένουμε ένα μόνιμο γιατρό στο κέντρο υγείας Καλλιθέας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θα έρθει εντός μία-δύο εβδομάδες και ο οποίος θα μπορέσει, πιστεύω, να εξυπηρετεί το νοσοκομείο σε μία έκτακτη ανάγκη. Θα ήθελα όμως να πω ότι η εργασιακή σχέση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, είναι σημαντικό αυτό, είτε αφορά γιατρούς, είτε νοσηλευτές, είτε αφορά διοικητικό ή παραϊατρικό προσωπικό, δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Ο πολίτης, ο Ζακυνθινός ή ο επισκέφτης που θα έλθει στη Ζάκυνθο για το πρόβλημά του, θέλει να βρει γιατρό, κύριε Νέγκα. Και αν ο γιατρός είναι μόνιμος ή επικουρικός, δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Είναι και οι δύο ειδικευμένοι γιατροί με εμπειρία.
1: Ναι, είναι και οι αγροτικοί γιατροί που είναι ανειδικευτοί.
0: Άλλο οι αγροτικοί.
1: Που συνήθως αυτοί αντιμετωπίζουν σε πρώτη φάση τα περιστατικά στα επίγοντα.
0: Ναι, κρίνουν αυτοί, μετά κατεβαίνουν κάτω οπωσδήποτε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ο ειδικευμένος αν χρειαστεί.
1: Ανάλογα την περίπτωση και την
0: ειδικότητα.
1: Ανάλογα την περίπτωση. Και την ειδικότητα. Ναι.
0: Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, δεν έχουμε ορειλά. Ναι, διότι είναι, πρέπει είναι να
1: γνωστό.
0: Τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή
1: και με
0: την κατανόηση που είχατε ειλικρινά.
1: Και με την παθολογική και την πνευμονολογική κλινική.
0: Κοιτάξτε τώρα, η παθολογική κλινική. Όντως η παθολογική κλινική.
1: Την κρατάει είναι,
0: είναι ο πνεύμονας του κάθε νοσοκομείου.
1: Ο οποίος είναι.
0: Την κρατάει, δεν θα ήθελα να πω το όνομά του.
1: Ο Δημήτρης ο Κούτσης.
0: Ο κύριος Κούτσης,
1: ναι.
0: Ο οποίος.
1: Έχει βγει στη σύνταξη, πρέπει να βγει στη σύνταξη.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Κάνει ενεργείς εφημερίες. Είναι ο διευθυντής της κλινικής.
1: Ναι.
0: Είναι ο διευθυντής της κλινικής και υπάρχουν και τρεις παθολόγοι που συνεπικουρούν τον κύριο Κούτση.
1: Όπως και ο Σπύρος ο λογοθέτης, ο γνωστός πνευμονολόγος, κρατάει την πνευμονολογική.
0: Ακριβώς. Περιμένουμε όμως.
1: Να έχει βγει στη σύνταξη.
0: Είδες, μπήκαμε σε πάρα πολλά.
1: Απλά πρέπει να τελειώνουμε, κύριε.
0: Περιμένουμε όμως την κυρία Θεοδόρου, η οποία υπογράφτηκε σύμβασή της και σε λίγες μέρες την πνευμονολόγο θα έρθει στο νοσοκομείο και έτσι θα μπορέσει
1: θετική εξέλιξη.
0: Και ο κύριος λογοθέτης να
1: αποφορτιστεί λιγάκι. Ναι, αλήθεια είναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή, για το βήμα που μου δώσατε, για την κατανόηση. Καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες.
1: Ήταν υποχρεωσή μας και αρχίσαμε να μιλήσουμε. Καλή σας μέρα,
0: κύριε Κλάδη. Να είστε καλά, κύριε Νέγκα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.

0: Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά σε πολλές των περιπτώσεων. Ενημερωτική εκπομπή, μας τα δικούμε πολλές φορές στη μουσική. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για λίγα λεπτά της ώρας ο γνωστός εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις προκειμένου να μας ενημερώσει για ένα και μόνο θέμα, καθώς υπάρχει μια σύγχυση και αναταραχή στους συνταξιούχους, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Κύριε
1: Νέγκα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και σας και το σταθμό σας. Η υπόθεση αυτή με την απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας αφορά όσες χείρες πέραν της σύνταξης χειρίας έχουν και δική του σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αφορά όσες χείρες και χείρους έχουν μόνο σύνταξη χειρίας και όχι δική τους.
0: Ναι.
1: Άρα αφορά 200-250.000, κύριε Νέγκα, ναι, που πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν τη λεγόμενη, όπως λέω στους
0: χειρίες, εθνική σύνταξη.
1: Όπως όχι, έχω όχι σύνταξη εξιδίου δικαιώματος.
0: Εξιδίου δικαιώματος.
1: Δηλαδή και δική τους. Ναι. Θεμελιωμένο δικαίωμα.
0: Για άλλη σύνταξη έχει... παράλληλα με τη σύνταξη χειρίας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν αφορά τις 150.000 χείρες και χείρους που δεν έχουν δική τους σύνταξη. Αυτοί δεν πειράζονται από την απόφαση, δεν επηρεάζονται από την απόφαση. Τώρα, τι λέει αυτή η απόφαση η οποία... επιβάλλει στην κυβέρνηση, η οποία και επεδίωξε να βγει αυτή η απόφαση, οι χείρες να έχουν δύο μεγάλες περικοπές. Όσον αφορά τη σύνταξη χειρίας του αημνήστου, η σύνταξή τους στο τρίχρονο από το θάνατο του αημνήστου να περιορίζεται κατά 70%, δηλαδή το 35-25%.
0: Ναι.
1: Στο χιλιάρικο δηλαδή να παίρνουν 350 ή 250 ευρώ, να τους κόβεται 650 ή 750 αν είναι δημόσιο ιδιωτικό τομέα στο πρώτο τρίχρονο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να περιορίζεται κατά 65-75%.
0: Μετά από τρία χρόνια.
1: Μετά από τρία χρόνια, από, ναι, το θάνατο του αημνήστου. Αλλά λέει και μία.
0: Οπότε δεν συμφέρει ούτε να πεθάνει σήμερα.
1: Αυτός
0: που μένουν πίσω σου εννοώ.
1: Αλλά λέει ο νόμος Τσίπρα και μία άλλη σκληρή, τη σκληρότερη περικοπή, που μέχρι τώρα από το 2016 και για 11 χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί, δεν τόλμησε ούτε αυτός που την ψήφισε, η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά ούτε η σημερινή κυβέρνηση,
0: να
1: λέει
0: την
1: ότι, να την εφαρμόσει, λέει ότι και από τη δική της σύνταξη, που μέχρι τώρα δεν επηρεαζότανε, πρέπει να κοπεί η εθνική σύνταξη, ένα τετρακοσάρι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όχι μόνο να κόβεται η σύνταξη χειρίας κατά 65-75% στο τρίχρονο, αλλά και από τη δική της σύνταξη, την εξιδίου δικαιώματος, να αφαιρείται το εθνικό κομμάτι που σήμερα είναι 446 ευρώ. Δηλαδή σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, αυτός την ψήφισε, ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι χείρες θα
0: παίρνουν... Εν μέσω μνημονίων τότε βέβαια.
1: Εν μέσω μνημονίων, ναι, λέω τι λέει ο νόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτόν τον νόμο θέλησε η κυρία Κεραμέως, διότι η κυρία Κεραμέως αντιδίκησε με τις χείρες στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Και κλαίνε οι χείρες και τα ορφανά που λέει και ο σοφός
1: και
0: λαός.
1: Και τη συνέτριψε, δηλαδή τη κέρδισε την υπόθεση. Και λέει τώρα η απόφαση ότι πρέπει και οι δύο περικοπές, όπως είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Τσίπρα και δεν είχαν εφαρμοστεί, το λέω δεύτερη φορά, αλλά επιχείρησε να την εφαρμόσει η σημερινή κυβέρνηση, πρέπει να γίνουν και οι δύο περικοπές.
0: Στη μεταμνημονιακή κατά τα άλλα Ελλάδα.
1: Έτσι, το 26 λοιπόν ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, το χαβάτι το Συμβούλιο Επικρατείας,
0: ναι,
1: που όλα τα έβγαλε νόμιμα και συνταγματικά όλες τις περικοπές. Και οι δικαστές που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη και τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ευρώπη,
0: ακριβώς,
1: οι δικαστές, είπανε για τις χείρες, ας πάνε στην ευθανασία, είπανε για τις χείρες και τους χείρους. Τώρα η κυβέρνηση τι θα πράξει, κύριε Νέγκα?
0: Ήδη το ερώτημα.
1: Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει για τα μέχρι τώρα αναδρομικά, θα εφαρμόσει από εδώ και πέρα, θα κόψει για 250.000 χείρες και την εθνική σύνταξη και την περικοπή κατά 70%, είναι ένα ζήτημα, κύριε Νέγκα.
0: Εσείς ποια ενημέρωση έχετε ή αίσθηση μαζί?
1: Ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, σας παρακολουθεί και πολλοί κόσμος. Εγώ πιστεύω,
0: ναι,
1: ότι πρέπει ό,τι γίνει με νόμο να γίνει προεκλογικά, για να μην μπουν σε ομοιρία φτωχοί άνθρωποι,
0: ναι,
1: φτωχές και φτωχοί άνθρωποι,
0: ναι,
1: λοιπόν, και είναι όμοιροι των εκλογικών υπολογισμών των κομμάτων. Με νόμο λοιπόν πρέπει να καταργηθεί η ρήτρα, η διάταξη του νόμου Τσίπρα που δεν εφαρμοστήκε τότε και να πει ότι ουδέποτε θα αναζητηθούν από κανέναν αναδρομικά και δεν θα υποστούν περικοπές.
0: Νομίζω
1: οποιαδήποτε
0: ότι
1: άλλη λύση θα είναι μεσοβέζικη.
0: Νομίζω και διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι η κυβέρνηση δια της αρμόδιας υπουργού της κυρίας Κεραμέως έχει εμφανιστεί κάθε σιγαστική. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και μια τακτική επικοινωνιακή, δεν ξέρω.
1: Να πούμε στην εξαιρετική εκπομπή ότι την απόφαση την κέρδισε η κυρία Κεραμέως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή επέμεινε στα δικαστήρια δια των νομικών της αντιπρόσωπων να ισχύσουν οι δύο περικοπές του νόμου Τσίπρα και Τρούγκαλου για τις χείρες. Τώρα, πριν κάποιους μήνες επέμεινε να ισχύσουν οι περικοπές, τώρα μας διαβεβαιώνει ότι και μας καθησυχάζει. Μακάρι να το λύσει το θέμα. Μακάρι να το λύσει το θέμα, διότι την άκουσα και εγώ και σωστά και μάλιστα σε θετική κατεύθυνση δήλωσε ότι καμία περικοπή δεν θα γίνει και θα πάρουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Περιμένουμε να το δούμε, κύριε Μέγκα.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εν μέσω προεκλογικής περίοδου, έστω και άτυπης, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Η ανησυχία είναι μεγάλη. Με πήρανε και από την όμορφη Ζάκυνθο, ναι, πολλοί
0: ναι.
1: κόσμος
0: ναι, ναι.
1: και από όλη την Ελλάδα. Είναι πολλοί κόσμος, κύριε Νέγκα.
0: Ναι.
1: Είναι 250.000 σημερινές
0: ναι, ναι.
1: και κάθε χρόνο δημιουργούνται άλλες 50-80.000 διπλοσυνταξιούχες χειρίες. Τι θα γίνει με όλες αυτές τις χιλιάδες κόσμο που στην ουσία είναι μικρές συντάξεις.
0: Δηλαδή
1: οι αγροτικές μας, οι αναπηρικές μας και οι χειρίες. Είναι η απόλυτη τραγωδία των ελληνικών συντάξεων.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τόσο μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος, αφού υποτίθεται ότι έχουμε και υπερπλεώνασμα.
1: Πώς το λέτε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η κυβέρνηση άμεσα και παραλαμβάνω, όχι να μεταθέσει το θέμα μετά τις εκλογές.
0: Στις καλένδες.
1: Αλλά με νόμο άμεσα να λύσει το θέμα στις δύο κατευθύνσεις. Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Και δεύτερο, δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Τελεία. Και παύλα.
0: Μάλιστα. Όταν έχουμε τέτοιες αποφάσεις σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο, τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε, κύριε Μητρόπουλε?
1: Μα τι μπορούν να.
0: Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Και οι δικαστές στο χαβά τους.
0: Ναι.
1: Έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη. Τι άλλο θέλουν να καταδικάσουν τις σύρες σε ευθανασία, κύριε Νέγκα?
0: Χαρακτήρισε και αποφάσισε ότι ήταν συνταγματικά όλα τα μνημονιακά μέτρα.
1: Βεβαίως,
0: εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμείς.
1: Όλες οι περικοπές, η κατάργηση των δώρων, όλα κρίθηκαν τι θέλουν το 2026 που υποτίθεται.
0: Μόνο που δεν αποφασίζουν για τους εαυτούς τους, αποφασίζουν για όλους τους υπόλοιπους.
1: Και αποθέσει. Κύριε Νέγκα, ότι έχουμε εξέλθει των μνημονίων. Τι άλλο θέλουν οι Έλληνες δικαστές?
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Οπότε,
1: πάρα πολύ
0: μια συμβουλή προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
1: Ηρεμία, ψυχραιμία να παρακολουθούν τις εξαιρετικές εκπομπές σας και με εμείς και ό,τι λέμε αντικειμενικά και ψύχρεμα και αναμένουμε την δέουσα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που πρέπει να είναι σύντομη, να είναι ξεκάθαρη,
0: σωστά,
1: να είναι απόλυτη και να λύνει το θέμα.
0: Ακριβώς, να μην γίνει μεσοβέζικη και να βρεθεί μια σολομόντια λύση και ονοείται να είναι ξεκάθαρη.
1: Όχι, και να λύνει το θέμα.
0: Να λύγει το θέμα και να είναι ξεκάθαρη η απόφαση.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Όπως το είπατε, αγαπητέ Διενήσιο, όπως το είπατε.
0: Μακάρι, κύριε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, κύριε.
0: Γιατί και η απόμαχη της ζωής, η απόμαχη της δουλειάς και όχι της ζωής, συνταξιούχοι και συνταξιούχες, δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο βάρος. Στην εποχή
1: λογική,
0: της ακρίβειας που ζούμε. Στην εποχή της ακρίβειας που ζούμε, που τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη στα μέσα του μήνα.
1: Είναι, αγαπητέ Διονύση, είναι λογικό η χείρα στο τρίχρονο από το θάνατο του ενίστου να παίρνει αντί για 1.000 ευρώ 250. Να φερούνται τα. Για ποιο λόγο, κύριε Νέγκα? Δεν πλήρωσε ο Μακαρίτης? Δεν μάτωσε? Δεν ασθένησε? Γιατί από τη χείρα να κόβεται το 75% με μόνο το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ένα τρίχρονο από το θάνατο του ενίστου? Ποια λογική το λέει, κύριε Νέγκα?
0: Μάλιστα. Και είναι και περισσότερες οι χείρες αναλογικά με τους χείρους, έτσι δεν είναι?
1: 9 στις 10.
0: 9
1: στις 10 είναι οι γυναίκες. Ζωή. Και 1 στις 10 άντρες.
0: Ζωή να έχουν.
1: Αυτό λένε τα στατιστικά ευρήματα της πατρίδας.
0: Καλά, εδώ δεν έχει θέμα διαχωρισμού.
1: Είναι μακροβιότερες και είναι ισχυρότερες.
0: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: να το πω τώρα γιατί σε λιγάκι κλείνουμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ακολουθούν οι Βεραμέντε, οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες, συντονισμένες και συντονισμένοι. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις εκπομπές της ΕΡΤ Ακίνθου σήμερα Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 σε επανάληψη εκπομπή Βεραμέντε. 6 με 7 η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, η εκπομπή που είναι ήδη σε εξέλιξη. Και 7 με 9 η εκπομπή Άκου τώρα με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε λίγο κλίμα εορτασμού της Ένωσης των Επτανήσεων με τη Μαμά Ελλάδα. Μετά την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση στην Περιφερειακή Ενότητα του νησιού, που παραχώρησε στις αρχές και το λαό, όπως ήρθε να λένε οι ανακοινώσεις, ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστρια, ο οποίος έσπασε κάπως το πρωτόκολλο, δεν έκανε δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ, ούτε προσφωνήσεις, όρθιος μπροστά από το γραφείο του, απίθυνε το μήνυμά του. Να ακούσουμε λοιπόν τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, ο οποίος είχε τη γιορτή του χθες, όπως και ο έτερος αντιπεριφερειάρχης, χωρικός ο πρώτος, θεματικός ο δεύτερος, Κώστας Καποδίστριας. Κώστας Γυργότης, Κώστας Καποδίστριας. Τους είπαμε και από κοντά τα χρόνια πολλά.
1: Είναι χαρά μας να δεχόμαστε τον κόσμο πάνω στο διοικητήριο. Θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, που ανάλογα με το τι παρατάξεις υπήρχαν πάνω, ο κόσμος δεν ερχόταν. Άρα την περιμένω. Καλό 21 Μαΐου, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, κάθε γιορτή να είμαστε εδώ για να χαιρόμαστε και να εμπνεόμαστε από το ό,τι έκαναν οι πρόγονοί μας. Και μια που ανέφερα αυτούς, θα σταθώ και 21 Μαΐου του 1864, που κατέβηκε η αγγλική σημαία, ανέβηκε η ελληνική, γιατί κάποιοι επτανήσιοι το προσπάθησαν για πάρα πολλά χρόνια και το κατάφεραν. Κάποιοι επτανήσιοι ήταν αυτοί που μετά το 1964 μπήκαν στην παλιά Ελλάδα και έδωσαν πολιτισμό, παιδεία και φιλελεύθερες ιδέες της Ευρώπης, γιατί μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι της παλιάς Ελλάδας είχε άλλες επιρροές. Τα Επτάνησαν ήταν η περιοχή που εμπλούτησε ό,τι είχε η παλιά Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και κάποια, θυμάμαι τώρα, τα διάβαζα πριν από χρόνια, ότι και η Ιόνια Ακαδημία ουσιαστικά μετακινήθηκε και πήγε όλη στο κέντρο της παλιάς Ελλάδας και τα νησιά τα δικά μας μείνανε χωρίς δημιουργούς. Αλλά οι ποιητές μας, οι δημιουργοί μας, οι λογοτέχνες, οι επιστήμονες, οι πολιτικοί ήταν αυτοί που ενέπνευσαν μετά την Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω τα Ιόνια νησιά. Και να είμαστε πάντα δυνατοί, να εμπνεόμαστε και να είμαστε ακόμα καλύτεροι από τους παλιούς.
0: Εγώ θα έλεγα ζήτω Ολυμπιακός. Αυτά λοιπόν και από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια. Πάμε στη δήλωση που έκανε στα τοπικά ΜΜΕ ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης.
2: Θέλω και εγώ να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, σε όλους τους Ζακυνθινούς, όλους τους Επτανήσιους, όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά και για την ημέρα σήμερα στους εορτάζοντες, Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, Ελένη, και εύχομαι σε όλους υγεία να έχουν, ατομική και οικογενειακή όλοι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική γιορτή για την περιοχή μας, για τα Ιόνια νησιά αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι η Ένωση των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα, δίνοντας με αυτή την ένωση μια προστιθέμενη αξία στη χώρα, γιατί τα Ιόνια νησιά έφεραν το δικό τους πολιτισμό, τις δικές τους παραδόσεις και πραγματικά ενσωματωμένα στον εθνικό κορμό προσέφεραν πάρα πολλά στην πατρίδα μας. Εύχομαι σε όλους να υπάρχει ενότητα, γιατί αυτή η ενότητα σφυριλατεί κάθε φορά αυτά τα οποία θέλουμε και τα ιδεώδη μας, για να είμαστε όλοι ενωμένοι για να αντιμετωπίζουμε πάντα τους προφανείς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζονται για την πατρίδα μας.
0: Ενωμένοι και αποφασισμένοι, ομοφωνία και ομοψυχία, ενότητα κτλ. Κτλ. Πάμε να ακούσουμε την πολύ σύντομη δήλωση που έκανε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Κώστας Τσιριγότης.
3: Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι η Ιόνιος πολιτεία από το 1864 μέχρι και σήμερα μεταδίδει τον πολιτισμό της Ευρώπης, τον πολιτισμό της Δύσης στην κυρίως Ελλάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το οποίο έγινε το 1864, 21 Μαΐου 1864 πραγματικά.
0: Δηλαδή το κάνει και αυτό σήμερα η Ιόνιος πολιτεία, ειδού το ερώτημα. Να ακούσουμε την επίσης σύντομη δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου.
4: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους και για την Ένωση Επτανήσεων αλλά και, και στους Κώστατες και στην Ελένη. Η Ένωση των Επτανήσεων είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τουλάχιστον για εμάς εδώ στα Επτάνησα. Ας παραδειγματιστούμε από τη δύναμή τους και την αποτελεσματικότητά τους και να προχωρήσουμε αυτές τις αξίες μπροστά. Χρόνια πολλά.
0: Έχω κι εγώ κάτι φίλους Κώστιδες. Κώστιδα, χρόνια πολλά. Και εσύ Γκούρκουρα, και εσύ Παπαδόπουλε, και εσύ Μάργαρη. Να ακούσουμε λοιπόν και την κυρία Κατερίνα Σολομού, η οποία μίλησε εκ μέρους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν εκεί.
5: Σήμερα τιμούμε μια βαθιάς σημασίας επέτειο, την 21η Μαΐου του 1864, η οποία θα μείνει χαραγμένη βαθιά στη μνήμη μας. Είναι μια ημέρα που χάραξε την νεοελληνική ιστορία και δεν ήταν απλά μια διοικητική πράξη, αλλά μια ιστορική στιγμή που συμβολίζει σε όλες τις γενιές που πέρασαν τους αγώνες για την ελευθερία των προγόνων μας. Τα Επτάνησα και ιδιαίτερα οι Ζάκευθος έχουν μια βαριά πολιτιστική κληρονομιά και εμείς πιστεύουμε ότι το μήνυμα αυτής της επετείου είναι πιο επίκαιρο από ποτέ με τις σύγχρονες προκλήσεις που υπάρχουν. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή Ελλάδα, ενότητα, με κοινωνική συνοχή, με ισχυρές περιφέρειες που δεν θα αφήνουν κανένα τόπο πίσω. Το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής τιμά τη σημερινή επέτειο διαχρονικά και παλεύουμε αλλά και στηρίζουμε μια Ελλάδα με ίσες ευκαιρίες σε όλους, με ισόρροπη ανάπτυξη, ισχυρή περιφέρεια.
0: Πάμε να ακούσουμε και κλείνουμε με τη δήλωση αυτή. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του Δημήτρη Νάτσιου, του Προέδρου του Κόμματος Νίκη, που παρέστη στον εορτασμό, και να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ της Ζακύνθου. Για τη χαρά που
6: εμάς ακούμε, Δημήτρη Νάτσιου. Χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα στο ευλογημένο νησί της Ζακύνθου εξαιτίας της επετείου της απελευθέρωσης, πιο καλά, και της ένωσης των Επτανήσων και της Ζακύνθου με την μητέρα Ελλάδα. Να αναφέρω όμως ότι σήμερα είναι και μεγάλες γιορτές και για την Αγία μας Εκκλησία, της Αναλήψεως. Γιορτάζει ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμιοσύνης, ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη, και τέτοια ωραία ημέρα που γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλη η Ρωμιοσύνη, είμαι στο νησί της Ζακύνθου για να τιμήσουμε τους Επτανήσιους, οι οποίοι με το αίμα τους και αυτοί συνέβαλαν στην ελευθερία και των νησιών αλλά και όλης της Ελλάδας. Δεν ξεχνάμε και στη Μακεδονία, κατάγομαι από τη Μακεδονία, ότι πάρα πολλοί και Ζακυνθινοί και Επτανήσιοι συμμετείχαν στους αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Χρόνια πολλά εύχομαι στους Ζακύνθιους, χρόνια πολλά στους Επτανήσιους, σε όλους τους Έλληνες, να μην φοβόμαστε τίποτε. Ο ελληνισμός, η Ελλάδα είναι δύναμη παγκόσμια, είναι πνευματική δύναμη. Έχουμε μπροστά τις Αγίους, τον Μέγα Κωνσταντίνο, την Αγία Ελένη, και θα προχωρούμε δυναμικά και με την γαλανόλευκη στο χέρι στην ιστορία. Ευχαριστώ πολύ.
7: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
9: Με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτό το τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρεών και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους Χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για εφόρων απόλυση από τις φυλακές, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Ο καιρός. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
7: ΕΡΤ Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
7: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών. Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
12: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
13: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ ZAKINFU.
14: La la la la la la la. εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
15: Ο Φρυνητάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
14: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
15: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
14: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
15: Παράδο σου λοιπόν.
14: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
15: Το δρόμο μου πήρα, στα μάτια μου αρμύρα, στα χέρια πικρή μοναξιά.

δεν ακούγεται ούτε ένα κύμα. Δεν ακούγεται ούτε ένα κύμα.

και από βραδό και σε τη λίμνη στην Αριστοτέλους που γυρνάς. Έβγαζα από τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια.

για τα περασμένα και σαν τα καράβια ολοκαρτερώ μέσα από τα τζάμια.

Και όπως καταλάβετε, σήμερα η εκπομπή είναι Veramente. Είναι Παρασκευή, ημέρα της μουσικής, ημέρα της ΕΡΤ. Λέμε έτσι διάφορα ωραία τραγούδια σαν ένα ποτπουρί. Αυτά τα τραγούδια που λέγανε στην παλιά Ζάκηθο και όπως τα θυμάμαι σαν παιδί έτσι περίπου. Και τα τηλέφωνα της εκπομπής, όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο να πει κάτι, είναι 269-50-33-022, 269-50-37-110 και 114. Παρασκευή σήμερα λοιπόν 22 του Μάη. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε έτσι. Ήθελαμε να σας αφιερώσουμε μία ώρα, να σας αφιερώσω μία ώρα. Θοδωρής Λιβαδάς είμαι στο μικρόφωνο, στο τραγούδι και στην κιθάρα. Έτσι λίγο γιατί μπουχτίσατε τώρα όλη την ώρα να ακούτε τους πολιτικούς να σας λένε χαιρετούρες και όλα αυτά, να το πω έτσι ζακεθινά, και όλο μηνύματα ανεφουσίας. Τέλος πάντων λοιπόν, για πάμε.

0: ένας απ' τους δυο, τον άλλο να μην εννοεί.
1: Και πάμε να πούμε και ένα ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Λάγιος και μία και σε στίχους από την καθηγήτριά μας την κυρία Μιμή Κασταμύρη.

0: Μετά θέλω τα παιδιά να βάλουν ένα ωραίο τραγούδι από την κυρία. Έχει το CD στο αρχείο. Ή να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι. Ή να βάλουμε από τον κύριο Νίκο Μουζάκη κάποιο πάλι ωραίο τραγούδι. Για να τα... Είναι καινούργια τραγούδια να τα ξανακούσουμε πιο καλύτερα λίγο έτσι. Να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Τέλος πάντων, μέχρι που να το βρει.
1: Αγαπητοί φίλοι.
0: Μπράβο.
1: Επιθυμώντας να επικοινωνήσουμε μουσικά για ακόμη μια φορά, σας αφιερώνω μερικά από τα τραγούδια μου. Ονείρου σκιές.

Έτσι πήραμε μια ανάσα να ακούσουμε και από την κυρία Τζίνα το ωραίο κομμάτι που έπαιξε για τη μαντολινάδα και ορχήστρα, και από το φίλο μας τον Νίκο το Μουζάκη που έγραψε αυτό το ωραίο, αυτά τα τρία ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε κι άλλα μετά. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν τα τραγούδια μας έτσι, γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή μας αρέσει έτσι να ακούμε λίγο μαντολίνο, λίγο κιθάρα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, και όποιος θέλει να παρουσιάσει τη δουλειά του μπορεί να έρθει σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή Veramente, ό,τι καινούργια τραγούδια έχει γράψει, να έρθει εδώ να τα παρουσιάσουμε εδώ ελεύθερα. Αυτή η εκπομπή είναι για όλους, και για ποιητές και για καλλιτέχνες και τραγουδιστές και ό,τι θέλει. Όποιος θέλει εδώ μπορεί να μας ειδοποιήσει, να ειδοποιήσει την ΕΡΤ να παιχτεί η δουλειά του. Εδώ είναι ελεύθερα, το ραδιόφωνο εδώ είναι ελεύθερο και κάνει αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές έτσι λίγο, να δείξουμε έτσι λίγο μια πολιτιστική ομορφιά, γιατί κουραστήκαμε από λόγια και υποσχέσεις. Ένα κορίτσι εις το λαιμό του

τους καημούς και τα φαρμάκια μου τα νίποτα. Πόσες φορές ως την αυγή με τ' άστρα εμίλησα,

Χαιρετισμού στους Αγίους Πάντες. Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά τους λόγια. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάτσο.

0: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, αλλά νομίζω τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε πρώτα ο Θεός την άλλη Παρασκευή. Να μας ξανακούσετε την άλλη Παρασκευή. Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Βεραμέντε.
1: ErtZakInfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές, οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούω.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Πάρα πολύ.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά, ήταν κεραυνός ενεθροί αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησαν, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπησης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των, όλου του οδικού δικτύου εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό?
3: Κοιτάξτε,
0: πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουν και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας, και εκεί πέρα προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την επιλογή.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε, ας μην χαλαρώσουν και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό, αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους, με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες, θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι, με γραπτή ανακοίνωσή τους, απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο, οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηράκλειου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενη για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς. Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν 3 ανήλικοι, ένας 17χρονος και 2 κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι 2 κοπέλες συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι 4 από τους 6 που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήκουν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9

0: σε αυτούς που δημιούργησαν αυτή την κλιματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, mm-hmm. και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές. Οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Θα πάει αργά σήμερα. Λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία. Τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση. Και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, mm-hmm. για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
1: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοήτο μέχρι και χθες που βρέθηκε από έναν ανυποψίαστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων. Το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε αφήσει, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια δηλαδή ότι έχει χάσει τη ζωή του 33χρονος από κάποια έτσι, εγκληματική ενέργεια από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή έτσι θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, η νεκροδομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το ότι γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η ισορρός μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο, δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33χρονου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του νηπίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμανός.

0: και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη μεθπέδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρή διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς μεθπέδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
1: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Αχμαή Ντελ Σουντή, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Άγριο περιστατικό με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό. Δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, τη ζήτησε το λόγο γιατί σφαίρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για να κριθεί. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Ουρές οχημάτων, πολύ ωραία αναμονή, οικογένειες περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
5: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωιάνη, στον ομό μας, έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή, σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή έχουμε 9 γραμμές εισόδου ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις ουσίες, στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να βγει από το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ενδυσίως, ιδιαίτερα στην νόσο του Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσών, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την νόσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όσο και ο Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Ραδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και είναι όσους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιοριστικοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλούμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση, πως χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών, που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η κρίση, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα απαιτείται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία τους με κέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα κατά πλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου, και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτατου ΟΛΘ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα, αλλά και σε αλληλεία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλληλεία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί. Αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτια αλληλεία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο βυθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η βυθοκόρος τότε επί δικτατορίας τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη?

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague. Θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας Πρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε τώρα, είναι προκειμένου. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας, χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Γεγονός που, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορηγήσης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερυθρόλευκο να είστε μάθουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Αρτινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικών συμφερόντων δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή δύο δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάση της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την αργία στην Τουρκία λόγω Bayram New. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμού που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η Μυτιλήνη, η πόλη της Μυτιλήνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται, τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν, να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγώντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγήρη. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδες στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν σου επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλεπτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύει την είσοδο λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες δημοχτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Πρόκειται κυρίως, ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, οι ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμενάρχη ένας αποτέλεσε καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλες, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλού Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΠΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΠΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλης μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επί σκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΠΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Σαλπάρι το πλοίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διερωταμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασό και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώνοντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια νοτερελία πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήριζε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Χρυσοχοίδου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχείρει να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνεδρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο και ο κ. Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση, γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
11: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
12: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
15: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο Βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία για κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωση ότι η πολιτική του καθεσματού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, οι κουβέντες με πούντε μειοβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς θα έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στον κύριο Σαμαρά πάντως απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήγηξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήγηξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση.

0: Παρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο. Τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
1: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από χίλια κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Καρτσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση, αλλά αισθάνεται και μία αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι μεν κ. Καρτιανού δεν απευθύνεται σε αυτήν, καλυβαλίζει το σαγγόν, θα έλεγα, με τρεπτό όρος κοινά, όπως ψηφοφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς, σαν εξαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή Τηλεγραφή, κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα εύθραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα εύθραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη Γαλάτσια Πατρίδα, μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν, αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλη, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάθειας ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω, Ντόνα, σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβρη, αλλά το μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης. Μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
2: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, Ντόνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρελείψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος, όπως αλλιώς λέγεται, του κ. Τσίπρα. Αν καταθέσει

0: Έχει πρόταση μορφή την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του. Ο Τσίπρας, πού θα πάνε τα πρώτα δημοσιότητα? Παντού, όλα θα μοιραστούν. Mm-hmm. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μορφής. Ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό. Αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δεν θα βαρεθούμε
1: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είναι για μας συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
2: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
3: Κύριε Μαρινάκη.
2: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
1: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
2: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου. Τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
1: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
2: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει, ισχύει και παραϊσχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
3: θεωρητικά
2: να σημαίνει, όχι, επί της ουσίας, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
4: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
3: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
2: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένος στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας, έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι, λοιπόν, από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης της κυρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων κυρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαρέα και αντιγυϊνά των νοσηλευτών οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά, και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτηθήσε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι στα 920 μεικτά, και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, σε επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα, πέραν της νομιμότητας, της αυτονόμησης της νομιμότητας, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες. Το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες, που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη η Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους άμκα ή αφημή.
1: Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
7: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθοραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
7: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός, αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους, ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
7: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, στους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο, λοιπόν, όσοι είχε, πήγε στη Βουλή. Ένα μήνα μετά την ψήφιση, είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επιχειρητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Πόσοι είναι αυτοί? 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
3: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
7: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
1: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
8: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΦ στο Φάληρο.
1: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
8: Έχει. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε τους χιλιάδες. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι πύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσείο, Δόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Οι σειρμοί, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες τάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φίλαθλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού στάδιου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
1: Ναι, θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.
8: Ναι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φιλάθλους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα.
1: Ναι.
8: Οπότε ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό Στάδιο και η Αττική Οδός, ναι, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
1: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φίλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φίλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΑΚΑ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευράς του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500, με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομμάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 2022, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατεστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινείται και ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό, μάλιστα, σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
10: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
7: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, τοποθέτηση επί όλων των ζημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Αλούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγένεια.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας. Τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα Τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
1: Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Αυγερινού.
11: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και που θα αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ψιγούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. κόμματα, ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα, αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
12: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίο εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
13: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
14: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης. Να.
15: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, να, όχι τσιτάτα και πεοντεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισοβία και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Διατόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής, έχει ήδη αποφυλακιστεί όπως είπαμε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης, όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 2025 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση, αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος, που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
17: Ήταν 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου υπερισχύει ο επικαίστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
18: 24.
17: Νόσο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
18: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή σας.
17: Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολυσοβίτες. Όμως όταν κάνεις τις φυλακές, είναι οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
1: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794. Είναι ενδεικτικό τώρα ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρεται και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Ντόνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Αλ Αραμπίγια έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, Τερματισμός στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρ Μπαχτσέ. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, τρεις ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή ημιτελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε, και αν θέλει ο Θεός μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα.
1: Ναι, τα αναφέραμε και νωρίτερα.
20: Πολύ σωστά και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές μας.
20: Ένα πρόβλημα μόνο να πω και να κλείσω με αυτό, που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four, υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως, το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν.
20: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Να είστε καλά.
5: Ο καιρός.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπορεί οι First Aid Kit να κατάγονται από τη Σουηδία, ο ήχος τους όμως είναι βαθιά βουτυγμένο στην αμερικανική μουσική παράδοση. 29 Palms Highway από το άλμπουμ Palomino του 2022. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3, άκουτε πάντα κόσμο στους 93,6. Στο μεσημεράκι της Παρασκευής, επιτέλους 22 Μαΐου, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Κάτι αντίστοιχο συναντάμε και στο επόμενο κομμάτι, Alternative Country και Αμερικάνα, σε ένα από τα πιο τρυφερά κομμάτια των Καναδών, Cowboy Junkies. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Αγαπημένο πλέον της τελευταίας περίοδου, η νέα εκτέλεση του Drink the Water είναι σύνθεση του Jack Johnson, όμως το επανηχογράφησε παρέα με τους Hermanos Gutierrez και πολύ καλά έκανε. Και εδώ η Alalas μέσα από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, λουσμένοι όπως πάντα στον ήλιο της Καλιφόρνια.

από την Αργεντινία. Αυτό μας έρχεται και από το 2024 ο Σαντιάγκο Μοράες και το Λος Χαλκόνες και ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας. 23 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Να γυρίσουμε πίσω στο 1994 σε ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι από την θρυλική Αγγλίδα ποιήτρια και μουσικό της synth pop αλλά και spoken word σκηνής της Anne Clark. Υπέροχο LG.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ελτ News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Ελαραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος

Solo και La Vita από την Ιταλία με τον Τζοβανότη. Το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Κόσμος στους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε εκπομπή θέλετε να ακούσετε και να την απολαύσετε σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, τόσο live όσο και on demand. Και εδώ η αμερικανική reggae dub μπάντα των Stick Figures, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους. Coming Home από το 2012. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο προλετέρο Γάλλος beatmaker που ειδικεύεται πλέον στην αναβίωση του παλιού νοσταλγικού ήχου εδώ στο Quattro Letras που βασίζεται στο μόνιμο και κλασικό μπολερό του 1963 που τραγουδούσε ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπολερό αλλά και του πασίγιο στη Λατινική Αμερική, ο Λίμπο Καρντένιας. Πάμε τώρα στο Πουέρτο Ρίκο. Τράγκο κοκέτο είναι ο Πάτσιμαν.

Μια ιστορία δρόμου. Εδώ αφηγήθηκε με χιούμορ η Βασίλισσα του Καλύψου, η Καλύψο Ρόουζα από το Trinidad, Israel by Bus. Κρατάμε το ρυθμό έτσι και το κέφι. Μεταφερόμαστε όμως στο Kingston του 1965 να ακούσουμε ένα από τα πιο φωτεινά και χορευτικά σκά διαμάντια εκείνης της χρονιάς. Ο σπουδαίος τρομπετίστας Μπάμπα Μπρουκς και οι Zodiacs ακούμε το Renegade.

Το Κέφι μεταφέρθηκε στο Μάλι της Αφρικής και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Αμπού Διαρά από το άλμπουμ Κόγια του 2016 με το κομμάτι Τούγκα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 3 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ, έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου για το επόμενο 2ωρο και όλο το Σαββατοκύριακο απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του κόσμου και όχι κασέτα. Κλείνουμε σήμερα με μια εκρηκτική συνεργασία των Αμαντού και Μαριά με τον Φάλι Πούπα, τον superstar της σύγχρονης αφρικανικής μουσικής από το Κονγκό, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από το άλμπουμ Λαμούρα Λαφολή που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, ένα άλμπουμ που αποτελεί το ίστατο χαιρετισμό, τον ίστατο χαιρετισμό του Αμαντού Μπαγκαγιόκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και πρόλαβε να ηχογραφήσει αυτό το άλμπουμ λίγο πριν τον θάνατό του, επισφραγίζοντας 50 χρόνια κοινή ζωή και μουσική με τη Μαριάμ, η οποία συνεχίζει να τιμά την κληρονομιά του περιοδεύοντας παγκοσμίως το 2026. Τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνει την καρφώνη. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σύσυφος στο ξεκίνημα της εκπομπής Andrew Bird με την πολύ ωραία ιστορία που έχει, και έτσι ήρθαμε στο απόγευμα της Παρασκευής. Παρασκευή και 22 Μαΐου και 8, σχεδόν 9 λεπτά μετά τις 4 είμαστε εδώ και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά rteco.gr. Επίσης μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον ήχο σήμερα. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τα τραγούδια. Καλησπέρα και καλώς βρεθήκαμε.

Γιάννα Λί και το Housebroken, ένα από εκείνα που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά πρόσφατα και έχουμε ξεχωρίσει. Και είστε στο Κόσμος, είμαστε στον κόσμο μας, κάνουμε παρέα με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε. Και αν θέλετε να βρεθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε. Υπάρχουν πάντα και τα social, Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, αλλά και στα προσωπικά μας, αν θέλετε να μιλάμε και εκεί. Εντάξει, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, πάτησε λάθος κουμπάκι, οπότε... Πάμε πάλι από την αρχή. Όχι, όχι, όχι, δεν θα πάμε από την αρχή. Θα πάμε στο παρακάτω που είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι για την αγάπη, το αγαπημένο μας τραγούδι για την αγάπη.

Ραμστέν. Και τι λέει αυτό το τραγούδι, Tell Here Today. Λέει ουσιαστικά να μην μέσα στα λόγια σου μπροστά στην αγάπη. Και αφού πιάσαμε αυτό το θέμα, να πάμε για τις ειδήσεις στις 4:30 με ένα τραγούδι που μιλάει επίσης για την αγάπη με έναν άλλο τρόπο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο, Alone Again Or, και ήρθαμε με αυτό το παλιό τραγούδι των Love, ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, σε αυτό το edit από αυτή την μπάντα που το ελληνικό κοινό ξεχωρίζει και αγαπάει πάρα πολύ, τους Καλέξικο. Ήρθαμε λοιπόν για να μείνουμε μέχρι τις 6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Σκίντσο Άλμα λοιπόν, σκίνσε επικεντάλμα, ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από 5-6 χρόνια και έχει μείνει στη λίστα μας και καλώς έχει μείνει, νομίζω συμφωνείτε και εσείς. Και τελικά η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Αθήνα που είναι έτοιμη για το Final Four της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενερμπαχτσέ και τη Βαλένθια να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, διεκδικώντας τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυτή τη φορά, όπως ίσως έχετε αντιληφθεί, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η διοργάνωση θα κινηθεί και σε επίπεδα μεγάλου διεθνούς event, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας φυσικά, οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων, checkpoints, αλλά και fan zone στο Ζάπιο, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες στο κέντρο της Αθήνας αυτές τις ημέρες, μπασκετικό τριήμερο.

Αυτό ήταν το Postman. Και αυτό που ήρθε το έχω πάρα πολλές μέρες στο μυαλό. Παρότι έχει καινούργιο υλικό αυτό το διάστημα, είπα να θυμηθούμε το I Follow Rivers.

Λαϊκυλία, η Follow Rivers. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσετε και να το μελετήσετε κιόλας το θέμα. Το άρθρο που έγραψε ο Άγγελος Κλάδης στο One Man και δημοσιεύθηκε σήμερα για το τι θα γίνει με τον ιστορικό κινηματογράφο Παλάς στο Παγκράτη. 100 και χρόνια ιστορίας, art deco αισθητική, κινητοποίηση κατοίκων και δήμου για να διασωθεί αυτός ο ιστορικός κινηματογράφος, όχι μόνο για την γειτονιά του Παγκρατίου αλλά και για την πόλη μας. Διαβάστε το κείμενο του στο One Man του Αγγέλου Κλάδη, έχει ενδιαφέρον. Τόσο για την ιστορία αλλά και για το πού βρισκόμαστε σήμερα.

Για το running. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλι πρώτης ώρας. Με Collect 200. Και το δικό τους πολύ καλοκαιρινό ήχο, που έχει και εξωστρέφεια και χαρά επίσης.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Gazarte Earth με την εκρηκτική Ροζάνα.
5: Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Zakynthou, ο δικός σας σταθμός.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Έρθε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou, ο δικός σας σταθμός.
9: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου.
8: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
10: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
8: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
10: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
8: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
10: Άρα δώσου λοιπόν.
8: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
10: Το δρόμο μου πήρα, στα μάτια μου αρμύρα,

Σάββατο και από βραδό και σε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γυρνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια.

παραπονιέσαι ότι έγινα μπεκρής. Κι αυτές εσύ που έχω πιάσει το ποτήρι. Όμως αν θέλεις θα το κόψω το κρασί. Κι αυτές εσύ που έχω πιάσει το ποτήρι.

Και όπως καταλάβετε, σήμερα η εκπομπή είναι Veramente. Είναι Παρασκευή, ημέρα της μουσικής, ημέρα της ΕΡΤ. Λέμε έτσι διάφορα ωραία τραγούδια σαν ένα ποτπουρί. Αυτά τα τραγούδια που λέγανε στην παλιά Ζάκηθο και όπως τα θυμάμαι σαν παιδί έτσι περίπου. Και τα τηλέφωνα της εκπομπής, όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο να πει κάτι, είναι 269-50-33-022, 269-50-37-110 και 114. Παρασκευή σήμερα λοιπόν 22 του Μάη. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε έτσι. Ήθελαμε να σας αφιερώσουμε μία ώρα, να σας αφιερώσω μία ώρα. Θοδωρής Λιβαδάς είμαι στο μικρόφωνο, στο τραγούδι και στην κιθάρα. Έτσι λίγο γιατί μπουχτίσατε τώρα όλη την ώρα να ακούτε τους πολιτικούς να σας λένε χαιρετούρες και όλα αυτά, να το πω έτσι ζακεθινά, και όλο μηνύματα ανεφουσίας. Τέλος πάντων λοιπόν, για πάμε.

0: ένας απ' τους δυο, τον άλλο να μην εννοεί.
1: Και πάμε να πούμε και ένα ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Λάγιος και μία και σε στίχους από την καθηγήτριά μας την κυρία Μιμή Κασταμύρη.

0: Μετά θέλω τα παιδιά να βάλουν ένα ωραίο τραγούδι από την κυρία Τζίνα από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν τα ακούσαμε καλά τα τραγούδια, γιατί είχαμε πιάσει και πολύ την κουβέντα. Αν υπάρχει το CD στο αρχείο, ή να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι, ή να βάλουμε από τον κύριο Νίκο Μουζάκη κάποιο πάλι ωραίο τραγούδι, για να τα, είναι καινούργια τραγούδια, να τα ξανακούσουμε πιο καλύτερα λίγο έτσι, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Τέλος πάντων, μέχρι που να το βρει.
1: Αγαπητοί φίλοι,
0: μπράβο.
1: Επιθυμώντας να επικοινωνήσουμε μουσικά για ακόμη μια φορά, σας αφιερώνω μερικά από τα τραγούδια μου. Ονείρους σκιές.

Έτσι πήραμε μια ανάσα να ακούσουμε και από την κυρία Τζίνα το ωραίο κομμάτι που έπαιξε για τη μαντολινάδα και ορχήστρα, και από το φίλο μας τον Νίκο το Μουζάκη που έγραψε αυτό το ωραίο, αυτά τα τρία ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε κι άλλα μετά. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν τα τραγούδια μέσα έτσι, γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή μας αρέσει έτσι να ακούμε λίγο μαντολίνο, λίγο κιθάρα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Και όποιος θέλει να παρουσιάσει τη δουλειά του μπορεί να έρθει σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή Veramente, ό,τι καινούργια τραγούδια έχει γράψει, να έρθει εδώ να τα παρουσιάσουμε εδώ ελεύθερα. Αυτή η εκπομπή είναι για όλους. Και για ποιητές και για καλλιτέχνες και τραγουδιστές και ό,τι θέλω. Όποιος θέλει εδώ μπορεί να μας ειδοποιήσει, να ειδοποιήσει την ΕΡΤ, να παιχτεί η δουλειά του. Εδώ είναι ελεύθερα. Το ραδιόφωνο εδώ είναι ελεύθερο και κάνει αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές έτσι λίγο να δείξουμε έτσι λίγο μια πολιτιστική ομορφιά, γιατί κουραστήκαμε από λόγια και υποσχέσεις. Ένα κορίτσι εις το λαιμό του

και τα φαρμάκια μου τα νίποτα. Πόσες φορές ως την αυγή με τ' άστρα εμίλησα,

Χαιρετισμού στους Αγίους Πάντες. Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά τους λόγια. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάτσο.

Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, αλλά νομίζω τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε πρώτο ο Θεός την άλλη Παρασκευή. Να μας ξαναακούσετε την άλλη Παρασκευή. Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Βεραμέντε.

0: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Ertzakinfo. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκινθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

σε ρυθμούς Ολυμπιακού κινούμαστε σήμερα ή διαφορετικά θρύλου, με την ευχή να νικήσει στο ΆΚΑ τη Φενέρ στον ημιτελικό, για την EuroLeague μιλάμε, την Ευρωλίγκα, και να πάει στον τελικό με μία εκ των δύο ισπανικών ομάδων, δηλαδή του παιχνιδιού που θα ακολουθήσει, Βαλένθια ή Ρεάλ, και να το σηκώσει μέσα εκεί στο γήπεδο του Ιωνίου αντιπάλου. Γιατί έχει πάει σε πολλά Final Four, σε ημιτελικούς και τελικούς, και κάθε φορά κάτι συνέβαινε και τελευταία στιγμή έχανε το τρόπαιο και θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα σε σχέση με τα τρία ευρωπαϊκά που έχει τώρα στην Ευρωλίγκα. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό στο θρύλιο. Αν δεν υπάρχει αυτή η επιτυχία, δεν με κόβω τη Δευτέρα να είμαι καλά και να έρχομαι. Εσύ που λες ότι δεν είμαι καλά, γενικά, νομίζεις εσύ ότι είσαι καλύτερα? Γιατί όταν το ξέρεις ότι δεν είσαι καλά, είσαι και κάπως καλά. Το χειρότερο είναι να μην το ξέρεις και να μην το καταλαβαίνεις. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Χθες ήταν αργία, 11 της επετείου της Ένωσης των Επτανήσων με τη Μαμά Ελλάδα. Συμπληρώθηκαν χθες 162 ολόκληρα χρόνια από τις 21 Μαΐου του 1864, όταν η Επτάνησος Πολιτεία ή τα Επτάνησα αν θέλετε ενώθηκαν με τη Μαμά η Μητέρα Ελλάδα και ταύτισαν την μοίρα τους μαζί της. Αν και πολλοί δηλώνουν ακόμη και σήμερα αυτονομιστές ότι κακώς υπήρξε αυτή η ένωση. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, κορυφώθηκαν και στη Ζάκυνθο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Στα κλου των εκδηλώσεων, η παρουσία του Προέδρου του Κόμματος Νίκη, Δημήτρη Νατσιού. Τι σταυροκοπιές, επειδή είπα Δημήτρης Νατσιός? Έκανε και δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ. Καταλαβαίνετε τώρα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ξεκίνησα από τους ριζοσπάστες και το ριζοσπαστικό κίνημα στα Εφτάνησα, που όντως συνέβαλε αποφασιστικά για την ένωση με την Ελλάδα, και το ριζοσπαστικό κίνημα κατά κύριο λόγο υπήρχε σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Κωνσταντίνος Λομβάρδος στη Ζάκυνθο και οι υπόλοιποι ριζοσπάστες στην Κεφαλονιά, που η αλήθεια είναι ότι ήταν περισσότερο ριζοσπάστες στην Κεφαλονιά σε σχέση με τους δικούς μας εδώ, τον εξής ένα κατά κύριο λόγο τον Κωνσταντίνο Λομβάρδο. Αν και οι περισσότεροι έχουν το μυαλό τους στραμμένο στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Πολλά και διάφορα ακούμε σε διαδρόμους και όχι μόνο. Και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει κινητικότητα. Έχει ξαναβγεί στη δημοσιότητα το όνομα του Γιάννη Τουρίκη για υποψήφιος βουλευτής. Παλέποτε νομάρχης Ζακύνθου. Είδομε. Θα μου πείτε ξαναζεσταμένο φαγητό ή κάθε υποψηφιότητα που έρχεται από τα παλιά? Δεν ξέρω, θα δείξει. Γιάννης Τουρίκης λοιπόν ο ένας, λέμε τώρα με ερωτηματικό, εκλεκτός για υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Σταθερή αξία από ό,τι μαθαίνουμε, σαν δεύτερη υποψηφιότητα ή και τρίτη αυτή της θα δώσει κοντού.

Θεοδόση Κοντού, δικηγόρος, γνωστή δικηγόρος, πολιτευτής του Πασόκ στη Ζάκυνθο. Ο τρίτος, η τρίτη, θα δείξει. Προφανώς κινητικότητα υπάρχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό και στα υπόλοιπα κόμματα σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν ξέρω μήπως προαλήφεται και για υποψήφιος ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Συρηγότης ή Μολοντός. Τώρα τελευταία εμφανίζεται στα δημοτικά συμβούλια, δεν ξέρω αν στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται να είναι υποψήφιος δήμαρχος ή και να στραφεί σε άλλο κόμμα, γιατί δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων από ό,τι φαίνεται με την τοπική Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την κυβέρνηση και την επίσημη πολιτεία, καταλαβαίνετε τώρα. Τώρα υπήρξε και μια άλλη φήμη ότι μπορεί να είναι και υποψήφιος βουλευτής. Είδομε. Εδώ μπορεί να είναι ο Νικήτας Αρτάκης, 82 φεύγα. Δεν υπάρχει όλη ηλικιακό όριο και μπορεί να το κάνει. Με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητος, δεν ξέρω. Όταν υπάρχει Διονύσης Αχτύπης στη μέση, δυσκολεύουν τα πράγματα για κάποιους άλλους. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν έχω και πολύ χρόνο και πει η ώρα 11 και 15 πρώτα λεπτά. Σε λίγη ώρα από τώρα θα μιλήσουμε με τον, για πρώτη φορά με τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Βασίλη Κλάδη. Καθώς ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Χρήστος Στανόπουλος, όπως μας είπε χθες ο κύριος Κλάδης, που συναντηθήκαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, στη δεξίωση που ακολούθησε εκεί μετά την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση για την 162η επέτειο των επτανήσεων με την Ελλάδα, δεσμεύεται λοιπόν ο διοικητής του νοσοκομείου και δεν μπορεί να κάνει καμία δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο, λέει, για τον διοικητή του νοσοκομείου. Ακόμη, λέει, και η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για τη λειτουργία της χιομεθεραπευτικής μονάδας στο νοσοκομείο του νησιού χρειάστηκε να προηγηθεί το πράσινο φως ή η έγκριση από την 6η υγειονομική περιφέρεια. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Εντάξει, τώρα γενικά οι ένστολοι και διοικητικοί παράγοντες και οι υπηρεσιακοί μαζί δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν συνεντεύξεις κτλ. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιότερα. Μήπως όμως είναι και στη διακριτική ευχέρεια κάποιων? Γιατί εγώ αναρωτιέμαι. Γιατί και με τον λιμενάρχη Ζακύνθου μιλήσαμε χθες, τον κύριο Μαμφρέδα, και αυτός είπε ότι δεν μπορεί να δίνει συνεντεύξεις και να μιλάει στα μέσα. Και εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι. Πώς δεν μπορεί ο λιμενάρχης, δεν μπορεί ο διοικητής του νοσοκομείου, δεν μπορεί ο αστυνομικός διευθυντής, δεν μπορεί η προϊσταμένη της διεύθυνσης δασών Ζακύνθου, γενικά δεν μπορεί κανένας? Και μπορεί ο διοικητής της Περιοσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου και κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ, ο κύριος Αλεξόπουλος? Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί από ένστολο σε ένστολο και από υπηρεσία σε υπηρεσία. Μήπως είναι και στη διακριτική τους ευχέρεια παραβαίνει τον κανονισμό, για παράδειγμα ο διοικητής της Περιοσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου? Ρωτάω. Πολλά θέλω να πω και να σχολιάσω, αλλά δεν προκάνω. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. ΕΡΤ Ζακύνθο, ζούμε στην επικαιρότητα. ΕΡΤ Ζακύνθο, δικό σας σταθμός. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου Τώρα 9 με 11. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, έρχεται Σαββατοκύριακο για κάποιους. Επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: ενωμένα.
1: Λες, να είναι καλύτερα εκεί. 11 και 19 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύθου, το δικό σας σταθμό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύθου, Βασίλης Κλάδης, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα, κύριε Κλάδη.
2: Καλημέρα, κύριε Νέγκα.
1: Προσέξτε τώρα, υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Θα μιλήσουμε για μια ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει όμως με δυσάρεστους λόγους. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε.
2: Σας ακούω.
1: Ναι, ναι. Την έναρξη λοιπόν λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, την έναρξη λειτουργίας δηλαδή, από την Τετάρτη 20 Μαΐου, οπότε έχουν αρχίσει και γίνονται χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο του νησιού.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι η θετική και ευχάριστη είδηση μεν, αλλά έχει να κάνει με δυσάρεστα γεγονότα δε. Και δει με τους ογκολογικούς ασθενείς του νησιού και την απάρατη νόσο με την οποία πολλοί παλεύουν καθημερινά, και κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και χάνουν τη ζωή τους πολλές φορές άδικα και προώρα. Δυστυχώς, κύριε Κλάδη.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Όπως είπατε κι εσείς, στις 20 Μαΐου, προχθές δηλαδή,
1: ναι, ναι,
2: τέθηκε σε λειτουργία η νέα χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη.
1: Βέβαια.
2: Για τη δημόσια υγεία στη Ζάκυνθο. Η νέα μονάδα αυτή, κύριε Νέγκα.
1: Μάλιστα.
2: Δημιουργήθηκε με στόχο να στηρίξει τους ογκολογικούς ασθενείς του νησιού.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα ήταν αναγκασμένοι,
1: ναι,
2: να μετακινούνται σε νοσοκομεία της Πάτρας,
1: της Αθήνας και τα λοιπά,
2: της Αθήνας ή άλλων περιοχών για τις θεραπείες τους.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σωματικό, ψυχολογικό και οικονομικό.
2: Ακριβώς.
1: Επίπεδο, κύριε
2: Πλέον Πλάδη. Λοιπόν, οι πολίτες της Ζακύνθου θα μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες χημειοθεραπείες στον τόπο τους. Και πάνω απ' όλα με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και θα έλεγα και καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Και μετά να επιστρέφουν στα σπίτια τους.
2: Ακριβώς. Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια η λειτουργία της μονάδας, της διοίκησης του νοσοκομείου, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και βεβαίως με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι η νέα δομή διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στην παρούσα φάση, κύριε Κλάδη? Κοιτάξτε, ας πούμε, έχει αιματολόγο η μονάδα?
2: Πώς?
1: Αιματολόγο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αιματολόγο όχι, αλλά συνεπικουρεί,
1: ναι,
2: τα εργαστήρια και αιμοδοσία του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα όμως να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως.
2: Και να πούμε μερικές αλήθειες. Δηλαδή, γιατί είναι σημαντική η λειτουργία της μονάδας?
1: Είναι αυτονόητη η απάντηση.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλάζει την καθημερινότητά του ενός ογκολογικού ασθενή.
1: Εννοείται.
2: Και συγχρόνως θα έχει περισσότερη στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Και νιώθει και πιο οικία στο νησί.
2: Ακριβώς. Πρέπει επίσης να πούμε πόσους ασθενείς υπολογίζεται να εξυπηρετεί η μονάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι σημαντικό και αυτό.
1: Σε καθημερινή βάση προφανώς.
2: Σε καθημερινή βάση, ναι. Μιλάμε για Τετάρτη-Πέμπτη.
1: Τετάρτη-Πέμπτη.
2: Τετάρτη-Πέμπτη,
1: ναι. 2 μέρες την εβδομάδα.
2: 2 μέρες την εβδομάδα. 8 μέρες το μήνα. Προς το παρόν. Η μονάδα λοιπόν σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ογκολογικών ασθενών και θα αυξάνεται συνέχεια. Με την υπάρχουσα στελέχωση, η δυναμική είναι γύρω στις 12 με 15 χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες την ημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή 15 Τετάρτη και 15 Πέμπτη κάθε
1: κατά μισό ώρα, δηλαδή 30 χημειοθεραπείες την εβδομάδα.
2: Περίπου εκεί, ναι.
1: Περίπου.
2: Εάν αυξηθούν αυτοί οι αριθμοί, τότε βεβαίως θα χρειαστούμε δεύτερο ογκολόγο, επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως γραμματιακή υποστήριξη. Και είμαστε και σε επαφή με δεύτερο ογκολόγο.
1: Ναι, μας έχει ενημερώσει σχετικά πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Σπύρος Ξένος, για το ενδιαφέρον, ναι, ενός ογκολόγου από την Αθήνα. Προέχει βέβαια να αποδεσμευτεί από το στρατιωτικό νοσοκομείο που υπηρετεί. Και έχει, ναι, δημοσιοποιήσει, ναι, και το όνομά του, μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Επίσης, λοιπόν, μας είπε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον και από τρίτο ογκολόγο, κορυφαίο όνομα στο χώρο.
2: Ναι, εάν βέβαια, και εφόσον και όποτε. Ας μείνουμε σε αυτό που έχουμε σήμερα. Όμως η πορεία των ιδρών ενός ασθενής θα δείξει το δρόμο οπωσδήποτε το πώς θα κινηθούμε.
1: Ναι, στην παρούσα φάση είναι ένας μοναδικός ογκολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
2: Ο κύριος Παπαδόπουλος, βεβαίως. Λοιπόν, η μονάδα είναι πλήρως τελεχωμένη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει τη λειτουργία της με εξειδικευμένο προσωπικό, με όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, όπως είπαμε. Θα γίνονται όλες οι χημοθεραπείες στη Ζάκυνθο? Είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
1: Όχι, βέβαια, ογκολογικών ασθενών,
2: λοιπόν,
1: που δεν...
2: από τις πληροφορίες που έχει η διοίκηση,
1: δεν χρειάζονται νοσηλεία.
2: Είναι να εξυπηρετείται το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των περιστατικών στο νοσοκομείο της Ζάκυνθου. Ωστόσο, πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ορισμένες ιδιαίτερα, θα έλεγα, εξειδικευμένες περιπτώσεις.
1: Και επιβαρημένες μαζί.
2: Βεβαίως, ενδέχεται να συνεχίσουν να παραπέμπονται σε τριτοβάθμια νοσοκομεία.
1: Ναι.
2: Όπως άλλωστε συμβαίνει παντού.
1: Στην Πάτρα, στην Αθήνα κτλ.
2: Ακριβώς.
1: Καλά κάνετε και το λέτε και το διευκρινίζετε για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές.
2: Κοιτάξτε,
1: και άμεσα ενδιαφέρομενοι πως έχει κατάσταση.
2: Βεβαίως, κοιτάξτε κύριε Νέγκα, υπήρχαν δυσκολίες. Κάθε μεγάλο εγχείρημα, γιατί ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, είχε απαιτήσεις και προκλήσεις.
1: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να το πούμε. Με συνεργασία και συντονισμό καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο μέσα σε 9 μήνες. Νομίζω ότι και εσείς θα παραδεχτείτε ότι στο δημόσιο τομέα γενικότερα,
1: που είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες,
2: που είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες,
1: σε κάθε περίπτωση,
2: ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτούσε σχεδιασμό, εγκρίσεις, σας διαβεβαιώ πάρα πολλές,
1: ναι,
2: εξοπλισμό και στελέχωση. Το σημαντικό όμως είναι ότι η μονάδα λειτουργεί σήμερα και καλύπτει μια ουσιαστική ανάγκη της ζακυνθινής της τοπικής κοινωνίας.
1: Δηλαδή έχουν ξεκινήσει οι χημοθεραπείες.
2: Χημοθεραπείες ξεκίνησαν. Τετάρτη προχθές γίνανε οι πρώτες πέντε,
1: μάλιστα.
2: Τέσσερες χημοθεραπείες και μία άνοσοθεραπεία,
1: ναι,
2: πέντε ασθενείς. Θα λειτουργούσε και την Πέμπτη, αλλά λόγω αργίας,
1: ναι,
2: τοπικής αργίας εννοώ,
1: ναι,
2: μεταφέρθηκαν για την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Καλό είναι, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα και παραστεί ανάγκη, να στελεχωθεί και περαιτέρω η μονάδα και με δεύτερο ογκολόγο.
2: Μα γι' αυτό σας είπα ότι...
1: και να μπορέσει κάποια στιγμή, αν και εφόσον είναι εφικτό, να έχει καθημερινή λειτουργία.
2: Οι εισρωές των ασθενών θα μας δείξουν το δρόμο. Δηλαδή όσο θα αυξάνονται οι ογκολογικοί ασθενείς, και εμείς θα πιεζόμαστε έτσι ώστε να φέρουμε και δεύτερο ογκολόγο και οπωσδήποτε θα χρειαστούμε και περισσότερο εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί όπως γνωρίζετε πριν από 2-3 μήνες πήγαν νοσηλεύτριες του νοσοκομείου Ζακύνθου στον Άγιο Ανδρέα και στο Ρίο και έτσι εκπαιδεύτηκαν προκειμένου.
1: Να...
2: Και
1: να...
2: όχι μόνο αυτό, την Τετάρτη που μας πέρασε, δηλαδή προχθές, επειδή θα ήταν η πρώτη μέρα, είχε έρθει και εξειδικευμένος νοσηλευτής με μεγάλη εμπειρία από πέρα και παρακολούθησε τις χημοθεραπείες από κοντά, έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα και οι δικές μας νοσηλευτρίες.
1: Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω είναι 8 θέσεων.
1: Αυτό αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
2: Ναι.
1: Τώρα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, έχει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων,
2: ναι,
1: η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.
2: Ακριβώς. Είναι το μηχάνημα Χούντο, όπως λέγεται, το οποίο είχε ένα κόστος γύρω στις 30.000 ευρώ και εκεί γίνονται οι διαλύσεις των φαρμάκων.
1: Ογκολογικοί ασθενείς τώρα που πρέπει να κάνουν χημειοθεραπείες και είναι εκτός Ζακύνθου και ζακυνθινή στην καταγωγή και θέλουν να έρθουν στο νησί. Έχουν αυτή τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο νοσοκομείο του νησιού?
2: Θα σας πω, κοιτάξτε, βεβαίως και θα απευθυνθούν στο 1566, θα κλείσουν το ραντεβού τους και θα έρθουν σε επαφή με τον κύριο Παπαδόπουλο, με τον ογκολόγο, έτσι ώστε να προγραμματίσουν κατά πόσο είναι δυνατόν. Βέβαια μπαίνουμε σε ιατρικά θέματα αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορούσα εγώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.
1: Έχω μιλήσει και με τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ναι, ακριβώς. Έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και αυτοί.
1: Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566.
2: Βεβαίως.
1: Και μέσω της ιστοσελίδας findoctors.gov.gr.
2: Όπως τα λέτε κύριε Νέγκα. Και την Τετάρτη αυτή προχθές έγιναν και τα πρώτα ραντεβού. Είχαμε και τα πρώτα ραντεβού. Εκτός από τις χημοθεραπείες, ανασοθεραπείες, είχαμε και τα πρώτα τρία ραντεβού.
1: Μάλιστα.
2: Προχθές έγιναν και τα πρώτα ραντεβού. Είχαμε και τα πρώτα ραντεβού. Εκτός από τις χημοθεραπείες, ανασοθεραπείες, είχαμε και τα πρώτα τρία ραντεβού.

0: Ναι, απλώς να πούμε ότι η μονάδα το νοσοκομείο Ζακύνθου είναι ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, δεν είναι τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό ας μην το ξεχνάμε, που πολύ λίγα νησιωτικά νησιά έχουν στην Ελλάδα.
1: Και από την Κεφαλονιά νομίζω εξυπηρετούνται κάποιες φορές.
0: Πριν 1,5 μήνα νομίζω έχει
1: και κάποιες ασθενείς. Γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου, από την Κεφαλονιά. Ασθενείς από την Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα να θίξουμε και τα κακό κείμενα και τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε εξοπλισμό.
0: Να μου δώσετε ένα λεπτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να μου δώσετε 1-2 λεπτά, όχι παραπάνω, αν δεν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να πω ότι επειδή ακούγονται πολλά και δημοσιεύονται πάρα πολλά,
1: ναι,
0: θα ήθελα να πω ότι κανένα δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: δεν λειτουργεί χωρίς δυσκολίες.
1: Και χωρίς ελλείψεις.
0: Υπάρχουν ελλείψεις. Γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες.
1: Ναι.
0: Οι πιέσεις προσωπικού.
1: Γίνονται προκηρύξεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς, νοσηλευτές κλπ.
0: Ναι. Τώρα που είπατε για τις προκηρύξεις, πριν 15 μέρες προκηρύχθηκαν
1: 7 θέσεις
0: ιατρών εσύ, μόνιμων θέσεων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2 παθολόγων, 2 παιδιάτρων, για το νοσοκομείο Ζακύνθου μιλάω.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Ενός ορειλά, ενός νεφρολόγου.
1: Ορειλά δεν έχει το νοσοκομείο.
0: Περιμένουμε να δούμε πόσοι θα δηλώσουν. Ήθελα όμως να συνεχίσω τη σκέψη μου,
1: ναι,
0: και να πω ότι άλλο είναι η κριτική για βελτίωση και άλλο η εικόνα ενός διαλυμένου νοσοκομείου. Αισθάνομαι την ανάγκη, κύριε Νέγκα, και θα μου δώσετε ένα λεπτό.
1: Βεβαίως, έχει...
0: γιατί αδικεί τους εργαζόμενους και δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε συνεχώς ότι το νοσοκομείο είναι διαλυμένο και προφανώς το ακούτε κι εσείς όπως το ακούω κι εγώ, ουσιαστικά μηδενίζουμε την προσπάθεια γιατρών, νοσηλευτών,
1: διοικητικού
0: και εργαζομένων,
1: διοικητικού προσωπικού
0: γενικότερα
1: παραϊατρικού,
0: βεβαίως, ναι, που καθημερινά κρατούν όρθια τη δημόσια υγεία στη Ζάκυνθο. Η εύκολη απαξίωση, να ξέρετε, μπορεί να φέρει, να φέρνει θόρυβο, δεν θα ήθελα να πω πολιτικό, απλώς το λέω μόνο θόρυβο, αλλά δεν βοηθά τον ασθενή ούτε το προσωπικό. Κριτική βεβαίως πρέπει να κάνουμε. Έχει προβλήματα το νοσοκομείο Ζακύνθου, βεβαίως και έχει προβλήματα. Όχι όμως μηδενισμό. Το νοσοκομείο Ζακύνθου έχει προβλήματα, αλλά λειτουργεί καθημερινά χάρη στην τεράστια προσπάθεια των ανθρώπων του. Και να πω ότι οι πολίτες χρειάζονται αλήθεια και λύσεις, κύριε Νέγκα. Όχι εικόνες κατάρρευσης που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σεβόμαστε κάθε αγωνία των πολιτών. Όμως όταν γενικεύουμε και απαξιώνουμε, δεν βοηθάμε ούτε τη δημόσια υγεία στο νησί. Σίγουρα το νοσοκομείο της Ζακύνθου χρειάζεται στήριξη και συνεργασία, τεκμηριωμένη κριτική, όχι όμως συνθήματα. Να γνωρίζετε ως διοίκηση, δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα είναι τέλεια. Άλλωστε δεν μπορούμε να αντακρύψουμε τα προβλήματα. Εργαζόμαστε όμως, κύριε Νέγκα, καθημερινά, ειλικρινά σας λέω.
1: Προφανώς αυτά που λέτε έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες.
0: Μέσα από αντικειμενικές δυσκολίες για να βελτιώνουμε υπηρεσίες. Στελέχωση, υποδομές. Τελειώνοντας ήθελα να πω ότι επειδή παρακολουθούμε όλα αυτά τις τελευταίες μέρες, θα ήθελα να πω ότι η κοινωνία γνωρίζει. Το νοσοκομείο Ζακύνθου έχει προβλήματα. Η κοινωνία γνωρίζει ποιοι εργάζονται πραγματικά για τη βελτίωση του νοσοκομείου και ποιοι επενδύουν μόνο στην ένταση και στην εικόνα της κρίσης. Και θα ήθελα να πω, επειδή πριν λίγες μέρες είχαμε μιλήσει, όχι βέβαια στον αέρα,
1: ναι,
0: και με είχατε ρωτήσει για το σύλλογο ΑΜΕΑ όσον αφορά τους νεφροπαθείς του νησιού.
1: Ναι, ένα αίτημα του Σωματείου Ατόμων Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη για τη μονάδα τεχνητού νεφρού.
0: Βεβαίως, και πρέπει να σταθούμε έτσι πολύ προσεκτικά στα αιτήματα αυτό, ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων, ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού, να το πούμε στον αέρα, αυτή τη στιγμή έχει 2 νεφρολόγους. Λειτουργεί συνολικά, κύριε Νέγκα, με 3
1: βάθη. Ο ένας είναι μετακινούμενος από την Πάτρα.
0: Βεβαίως. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Όχι, απλά το αναφέρω.
0: Θα σας πω γιατί. Και όχι, μου δίνετε. Θα σας πω γιατί. Λειτουργεί συνολικά με 3 βάρδιες.
1: Ναι.
0: Τι εννοώ. 2 βάρδιες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Και μία βάρδια τις υπόλοιπες μέρες.
0: Ακριβώς Τρίτη, Πέμπτη,
1: Σάββατο. Ναι, είναι γνωστό.
0: Για να λειτουργήσει τέταρτη βάρδια, δηλαδή να έχουμε δεύτερη βάρδια Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, θα πρέπει να έχουμε και τρίτο νεφρολόγο. Στην προκήρυξη αυτή όντως έχει προβλεφθεί δεύτερο

0: νεφρολόγος, μάλιστα με θέση, αν θυμάμαι καλά, επιμελητή Β.
1: Ναι, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομούς Ακίθου Ποπολάρη τονίζει ότι όλοι οι ασθενείς, οι νεφροπαθείς ασθενείς του νησιού που χρήζουν αιμοκάθαρση εξυπηρετούνται. Απλά το αίτημά τους έχει να κάνει με αυτούς που είναι εκτός Ζακύνθου, για παράδειγμα Ζακυνθινοί, που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και πρέπει να κάνουν αιμοκάθαρση και επικοινωνούν αν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Βεβαίως, να φανταστείτε ότι εμείς έχουμε δεχθεί μέχρι στιγμή στο νοσοκομείο της Ζακυνθού πάνω από 40 email ξένων υπηκών.
1: Ξένων υπηκών.
0: Βεβαίως, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και πάνω από 30 τηλεφωνήματα.
1: Οι οποίοι όμως δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
0: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, όχι. Για να ξεπερδίσουμε άλλα 70 άτομα, θα πρέπει να είχαμε 4-5 νεφρολόγους.
1: Και όχι μόνο Ζακυνθινοί που είναι στην Αθήνα, είναι εκτός Ζακύνθου και θέλουν να έρθουν στο νησί.
0: Ναι, θα ήθελα όμως ένα τελευταίο έτσι και να μην σας
1: καθυστερώ. Και ξένων υπηκών, λέτε. Ναι, ναι.
0: Ναι, ακούγεται συχνά στο δημόσιο διάλογο ότι μια κλινική, όπως είπατε κι εσείς, ένα τμήμα του νοσοκομείου, έχει ένα μόνιμο γιατρό, δύο επικουρικούς, άλλοι γιατροί συνεπικουρούν το μόνιμο γιατρό και διάφορα άλλα. Που το μόνο που δημιουργούν στους ακινθινούς είναι σύγχυση με όλες αυτές τις ορολογίες. Γιατροί υπάρχουν στο νοσοκομείο. Θα θέλαμε όμως περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μην είναι σε πίεση το σύστημα υγείας. Όμως θα ήθελα να πω ότι η εργασιακή σχέση.
1: Και ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Βεβαίως.
1: Που πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός του νησιού.
0: Φανταστείτε, κύριε Νέγκα, γιατί μου δίνετε, μιλώντας κι εσείς, μου δίνετε σκέψεις. Το χειμώνα, δηλαδή από τον Νοέμβρη έως και τον Μάρτιο,
1: μάλιστα,
0: το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δέχεται πάνω από 2.000 ασθενείς το μήνα.
1: Πάνω από 2.000.
0: Το χειμώνα.
1: Το χειμώνα.
0: Το χειμώνα.
1: Μιλάτε για τα επίγοντα.
0: Για τα επίγοντα, βέβαια. Το τμήμα επίγοντων περιστατικών.
1: Και το καλοκαίρι τι γίνεται?
0: Το καλοκαίρι ξεπερνάμε τις 5.000.
1: 5.000 το μήνα.
0: Βέβαια.
1: Περιστατικά. Πολλά εκ των οποίων πολύ σοβαρά.
0: Εννοείται.
1: Από τα τροχαία, ατυχήματα και όχι μόνο.
0: Δηλαδή, θα ήθελα να πω όμως.
1: Είναι πολύ μεγάλη πίεση.
0: Βεβαίως είναι πίεση. Βεβαίως είναι πίεση. Ανταποκρινόμαστε όμως, να ξέρετε.
1: Με ό,τι όμως αυτό
0: χρειαζόμαστε πάει... νοσηλευτικό προσωπικό επιγόντως. Ναι,
1: γιατί αυτό,
0: αυτό
1: σημαίνει και εξωθένωση του προσωπικού ιατρικού, νοσηλευτικού κτλ.
0: Και όχι μόνο σε εργασία, και σε άδειες, ρεπό, όλο αυτό. Αλλά θα ήθελα τελειώνοντας.
1: Γιατί είναι και η παιδιατρική κλινική. Τουλάχιστον τώρα εντάξει,
0: ναι,
1: έχει βρεθεί κάποια προσωρινή λύση.
0: Κοιτάξτε, περιμένουμε ένα μόνιμο γιατρό στο κέντρο υγείας Καλυθέας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θα έρθει εντός μία-δύο εβδομάδες και ο οποίος θα μπορέσει, πιστεύω, να εξυπηρετεί το νοσοκομείο σε μία έκτακτη ανάγκη. Θα ήθελα όμως να πω ότι η εργασιακή σχέση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, είναι σημαντικό αυτό, είτε αφορά γιατρούς, είτε νοσηλευτές, είτε αφορά διοικητικό ή παραϊατρικό προσωπικό, δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Ο πολίτης, ο Ζακυνθινός ή ο επισκέφτης που θα έλθει στη Ζάκυνθο για το πρόβλημά του, θέλει να βρει γιατρό, κύριε Νέγκα. Και αν ο γιατρός είναι μόνιμος ή επικουρικός, δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Είναι και οι δύο ειδικευμένοι γιατροί με εμπειρία.
1: Αλλά είναι και οι αγροτικοί γιατροί που είναι ανειδικοί.
0: Άλλο οι αγροτικοί.
1: Που συνήθως αυτοί αντιμετωπίζουν σε πρώτη φάση τα περιστατικά στα επίγοντα.
0: Ναι, κρίνουν αυτοί, μετά κατεβαίνουν κάτω οπωσδήποτε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ο ειδικευμένος αν χρειαστεί.
1: Ανάλογα την περίπτωση και την ειδικότητα. Ναι.
0: Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, δεν έχουμε οριλά. Ναι, διότι είναι, πρέπει είναι να γνωστό. Τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή
1: και με την
0: κατανόηση που είχατε ειλικρινά.
1: Και με την παθολογική και την πνευμονολογική κλινική.
0: Κοιτάξτε τώρα, θέμα. Η παθολογική κλινική. Όντως η παθολογική κλινική.
1: Την κρατάει
0: είναι ο πνεύμονας του κάθε νοσοκομείου.
1: Ο οποίος είναι.
0: Την κρατάει, δεν θα ήθελα να πω το όνομά του.
1: Ο Δημήτρης Κούτσης.
0: Ο κύριος Κούτσης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος.
1: Έχει βγει στη σύνταξη, πρέπει να βγει στη σύνταξη.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Κάνει ενεργείς εφημερίες. Είναι ο διευθυντής της κλινικής.
1: Ναι.
0: Είναι ο διευθυντής της κλινικής και υπάρχουν και τρεις παθολόγοι που συνεπικουρούν τον κύριο Κούτση.
1: Όπως και ο Σπύρος ο λογοθέτης, ο γνωστός πνευμονολόγος, κρατάει την πνευμονολογική.
0: Ακριβώς. Περιμένουμε όμως. Μπήκαμε σε πάρα πολλά.
1: Να τελειώνουμε, κύριε.
0: Περιμένουμε όμως την κυρία Θεοδόρου, η οποία υπογράφτηκε σύμβασή της και σε λίγες μέρες την πνευμονολόγο θα έρθει στο νοσοκομείο και έτσι θα μπορέσει και ο κύριος λογοθέτης να
1: αποφορτιστεί λιγάκι. Ναι, αλήθεια είναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή, για το βήμα που μου δώσατε, για την κατανόηση. Καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες.
1: Ήταν υποχρεώσή μας και αρκέσαμε να μιλήσουμε. Καλή σας μέρα,
0: κύριε Κλάρη. Να είστε καλά, κύριε Νέγκα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.

0: Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά σε πολλές των περιπτώσεων. Ενημερωτική εκπομπή μας, τα δικούμε πολλές φορές τη μουσική. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για λίγα λεπτά της ώρας ο γνωστός εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις προκειμένου να μας ενημερώσει για ένα και μόνο θέμα, καθώς υπάρχει μια σύγχυση και αναταραχή στους συνταξιούχους, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Κύριε
1: Νέγκα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και σας και το σταθμό σας. Η υπόθεση αυτή με την απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας αφορά όσες χείρες πέραν της σύνταξης χειρίας έχουν και δική του σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αφορά όσες χείρες και χείρους έχουν μόνο σύνταξη χειρίας και όχι δική τους.
0: Ναι.
1: Άρα αφορά 200-250.000, κύριε Νέγκα, ναι, που πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν τη λεγόμενη, όπως λέω στους
0: εθνική σύνταξη.
1: Όπως όχι, έχω όχι σύνταξη εξιδίου δικαιώματος.
0: Εξιδίου δικαιώματος.
1: Δηλαδή και δική τους. Ναι. Θεμελιωμένο δικαίωμα.
0: Για άλλη σύνταξη έχει... παράλληλα με τη σύνταξη χειρίας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν αφορά τις 150.000 χείρες και χείρους που δεν έχουν δική τους σύνταξη. Αυτοί δεν πειράζονται από την απόφαση, δεν επηρεάζονται από την απόφαση. Τώρα, τι λέει αυτή η απόφαση η οποία... επιβάλλει στην κυβέρνηση, η οποία και επεδίωξε να βγει αυτή η απόφαση, οι χείρες να έχουν δύο μεγάλες περικοπές. Όσον αφορά τη σύνταξη χειρίας του αημνήστου, η σύνταξή τους στο τρίχρονο από το θάνατο του αημνήστου να περιορίζεται κατά 70%, δηλαδή το 35-25%.
0: Ναι.
1: Στο χιλιάρικο δηλαδή να παίρνουν 350 ή 250 ευρώ, να τους κόβεται 650 ή 750 αν είναι δημόσιο ιδιωτικό τομέα στον πρώτο τρίχρονο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να περιορίζεται κατά 65-75%.
0: Μετά από τρία χρόνια.
1: Μετά από τρία χρόνια, από ναι, το θάνατο του αημνήστου. Αλλά λέει και μία.
0: Οπότε δεν συμφέρει ούτε να πεθάνει σήμερα.
1: Αυτός
0: που μένουν πίσω σου εννοώ.
1: Αλλά λέει ο νόμος Τσίπρα και μία άλλη σκληρή, τη σκληρότερη περικοπή, που μέχρι τώρα από το 2016 και για 11 χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί, δεν τόλμησε ούτε αυτός που την ψήφισε, η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά ούτε η σημερινή κυβέρνηση,
0: να λέει ότι
1: να την εφαρμόσει, λέει ότι και από τη δική της σύνταξη που μέχρι τώρα δεν επηρεαζότανε, πρέπει να κοπεί η εθνική σύνταξη, ένα τετρακοσάρι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν όχι μόνο να κόβεται η σύνταξη χειρίας κατά 65-75% στο τρίχρονο, αλλά και από τη δική της σύνταξη, την εξιδίου δικαιώματος, να αφαιρείται το εθνικό κομμάτι που σήμερα είναι 446 ευρώ. Δηλαδή σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, αυτός την ψήφισε, ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, οι χείρες θα
0: παίρνουν... Εν μέσω μνημονίων τότε βέβαια.
1: Εν μέσω μνημονίων.

0: Ναι, λέω τι λέει ο νόμος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτόν τον νόμο θέλησε η κυρία Κεραμέως, διότι η κυρία Κεραμέως αντιδίκησε με τις χείρες στο Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Και κλαίνει οι χείρες και τα ορφανά που λέει και ο σοφός λαός.
0: Και τη συνέτριψε, δηλαδή τη κέρδισε την υπόθεση. Mm. Και λέει τώρα η απόφαση ότι πρέπει και οι δύο περικοπές, όπως είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Τσίπρα και δεν είχαν εφαρμοστεί, το λέω δεύτερη φορά, mm. αλλά επιχείρησε να την εφαρμόσει η σημερινή κυβέρνηση, πρέπει να γίνουν και οι δύο περικοπές.
1: Στη μεταμνημονιακή κατά τα άλλα Ελλάδα.
0: Έτσι, το 26 λοιπόν ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, το χαβάτι το Συμβούλιο Επικρατείας,
1: ναι.
0: που όλα τα έβγαλε νόμιμα και συνταγματικά όλες τις περικοπές και οι δικαστές που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη και τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ευρώπη,
1: ακριβώς.
0: Οι δικαστές, είπανε για τις χείρες,
1: και τα ορφανά.
0: Ναι, ας πάνε στην ευθανασία, είπανε για τις χείρες και τους χείρες. Τώρα η κυβέρνηση τι θα πράξει, κύριε Νέγκα?
1: Το ερώτημα.
0: Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει για τα μέχρι τώρα αναδρομικά, θα εφαρμόσει από εδώ και πέρα, θα κόψει για 250.000 χείρες και την Εθνική Σύνταξη και την περικοπή κατά 70%. Είναι ένα ζήτημα, κύριε Νέγκα.
1: Εσείς ποια ενημέρωση έχετε ή αίσθηση μαζί?
0: Ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, σας παρακολουθεί και πολλοί κόσμος. Εγώ πιστεύω
1: ναι.
0: ότι πρέπει ό,τι γίνει με νόμο να γίνει προεκλογικά για να μην μπουν σε ομοιρία φτωχοί άνθρωποι,
1: ναι.
0: φτωχές και φτωχοί άνθρωποι,
1: ναι.
0: λοιπόν, και είναι όμοιροι των εκλογικών υπολογισμών των κομμάτων. Με νόμο λοιπόν πρέπει να καταργηθεί η ρήτρα, η διάταξη του νόμου Τσίπρα που δεν εφαρμόστηκε τότε και να πει ότι ουδέποτε θα αναζητηθούν από κανέναν αναδρομικά και δεν θα υποστούν περικοπές.
1: Νομίζω
0: οποιαδήποτε
1: ότι...
0: άλλη λύση θα είναι μεσοβέζικη.
1: Νομίζω και διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι η κυβέρνηση δια της αρμόδιας υπουργού της κυρίας Κεραμέως έχει εμφανιστεί κάθε σιγαστική. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και μια τακτική επικοινωνιακή, δεν ξέρω.
0: Να πούμε στην εξαιρετική εκπομπή ότι την απόφαση την κέρδισε η κυρία Κεραμέως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή επέμεινε στα δικαστήρια δια των νομικών της αντιπρόσωπων να ισχύσουν οι δύο περικοπές του νόμου Τσίπρα και Κατρούγκαλου για τις χείρες. Τώρα, πριν κάποιους μήνες επέμεινε να ισχύσουν οι περικοπές, τώρα μας διαβεβαιώνει ότι και μας καθησυχάζει. Μακάρι να το λύσει το θέμα. Μακάρι να το λύσει το θέμα, διότι την άκουσα και εγώ και σωστά και μάλιστα σε θετική κατεύθυνση δήλωσε ότι καμία περικοπή δεν θα γίνει και θα πάρουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Περιμένουμε να το δούμε, κύριε Νέγκα.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εν μέσω προεκλογικής περίοδου, έστω και άτυπης, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Η ανησυχία είναι μεγάλη. Με πήρανε και από την όμορφη Ζάκυνθο,
1: ναι,
0: πολλοί
1: ναι.
0: κόσμος
1: ναι, ναι.
0: και από όλη την Ελλάδα. Είναι πολλοί κόσμος, κύριε Νέγκα.
1: Ναι.
0: Είναι 250.000 σημερινές
1: ναι, ναι.
0: και κάθε χρόνο δημιουργούνται άλλες 50-80.000 διπλοσυνταξιούχες χειρίες. Τι θα γίνει με όλες αυτές τις χιλιάδες κόσμο που στην ουσία είναι μικρές συντάξεις.
1: Δηλαδή
0: οι αγροτικές
1: το...
0: μας, οι αναπηρικές μας και οι χειρίες. Είναι η απόλυτη τραγωδία των ελληνικών συντάξεων.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τόσο μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος, αφού υποτίθεται ότι έχουμε και υπερπλεώνασμα.
0: Πώς το λέτε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η κυβέρνηση άμεσα και επαναλαμβάνω, όχι να μεταθέσει το θέμα μετά τις εκλογές.
1: Στις καλένδες.
0: Αλλά με νόμο άμεσα να λύσει το θέμα στις δύο κατευθύνσεις. Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου και δεύτερο, δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Τελεία. Και παύλα.
1: Μάλιστα. Όταν έχουμε τέτοιες αποφάσεις σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο, τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε, κύριε Μητρόπουλε?
0: Μα τι μπορούν να γίνουν.
1: Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Και οι δικαστές στο χαβά τους.
1: Ναι.
0: Έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη. Τι άλλο θέλουν να καταδικάσουν τις σύρες σε ευθανασία, κύριε Νέγκα?
1: Χαρακτήρισε και αποφάσισε ότι ήταν συνταγματικά όλα τα μνημονιακά μέτρα.
0: Βεβαίως,
1: εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμείς.
0: Όλες οι περικοπές, η κατάργηση των δώρων, όλα κρίθηκαν τι θέλουν το 2026 που υποτίθεται.
1: Μόνο που δεν αποφασίζουν για τους εαυτούς τους, αποφασίζουν για όλους τους υπόλοιπους.
0: Και αποθέσει. Κύριε Νέγκα, ότι έχουμε εξέλθει των μνημονίων. Τι άλλο θέλουν οι Έλληνες δικαστές?
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Οπότε,
0: πάρα πολύ.
1: Μια συμβουλή προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
0: Ηρεμία, ψυχραιμία.

0: Μία να παρακολουθούν τις εξαιρετικές εκπομπές σας και με εμείς και ό,τι λέμε αντικειμενικά και ψύχρεμα και αναμένουμε την δέουσα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που πρέπει να είναι σύντομη, να είναι ξεκάθαρη,
1: σωστά,
0: να είναι απόλυτη και να γίνει το θέμα.
1: Ακριβώς, να μην γίνει μεσοβέζικη και να βρεθεί μια σολομόντια λύση και ονοείται να είναι ξεκάθαρη.
0: Όχι, και να γίνει το θέμα.
1: Να αντίγει το θέμα και να είναι ξεκάθαρη η απόφαση.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι. Όπως το είπατε, αγαπητέ Διενήσιο, όπως το είπατε.
1: Μακάρι, κύριε.
0: Γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, κύριε.
1: Γιατί και οι απόμαχοι της ζωής, οι απόμαχοι της δουλειάς και όχι της ζωής, συνταξιούχοι και συνταξιούχες, δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο βάρος. Στην εποχή της ακρίβειας που ζούμε. Στην εποχή της ακρίβειας που ζούμε, που τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη στα μέσα του μήνα.
0: Είναι, αγαπητέ Διονύση, είναι λογικό η χείρα στο τρίχρονο από το θάνατο του ενίστου να παίρνει αντί για 1000 ευρώ 250. Να θερούνται τα. Για ποιο λόγο, κύριε Νέγκα? Δεν πλήρωσε ο Μακαρίτης? Δεν μάτωσε? Δεν ασθένησε? Γιατί από τη χείρα να κόβεται το 75% με μόνο το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ένα τρίχρονο από το θάνατο του ενίστου? Ποια λογική το λέει, κύριε Νέγκα?
1: Μάλιστα. Και είναι και περισσότερες οι χείρες αναλογικά με τους χείρους, έτσι δεν είναι?
0: 9 στους 10. 9 στους 10 είναι οι γυναίκες. Ζωή. Και 1 στους 10 άντρες.
1: Ζωή να έχουν.
0: Αυτό λένε τα στατιστικά ευρήματα της πατρίδας.
1: Καλά, εδώ δεν
0: είναι
1: θέμα διαχωρισμού.
0: Είναι μακροβιότερες, ναι, και είναι ισχυρότερες.
1: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Να το πω τώρα γιατί σε λιγάκι κλείνουμε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ακολουθούν οι Βεραμέντε, οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες, συντονισμένες και συντονισμένοι. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις εκπομπές της ΕΡΤ Ακίνθου σήμερα Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 σε επανάληψη η εκπομπή Βεραμέντε. 6 με 7 η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, η εκπομπή που είναι ήδη σε εξέλιξη. Και 7 με 9 η εκπομπή Άκου τώρα με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε λίγο κλίμα εορτασμού της Ένωσης των Επτανήσεων με τη Μαμά Ελλάδα. Μετά την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση στην Περιφερειακή Ενότητα του νησιού, που παραχώρησε στις αρχές και το λαό, όπως ήθεστε να λένε οι ανακοινώσεις, ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστριας, ο οποίος έσπασε κάπως το πρωτόκολλο, δεν έκανε δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ, ούτε προσφωνήσεις, όρθιος μπροστά από το γραφείο του, απίθυνε το μήνυμά του. Να ακούσουμε λοιπόν τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, ο οποίος είχε τη γιορτή του χθες, όπως και ο έτερος αντιπεριφερειάρχης, χωρικός ο πρώτος, θεματικός ο δεύτερος, Κώστας Καποδίστριας. Κώστας Γεργότης, Κώστας Καποδίστριας. Τους είπαμε και από κοντά τα χρόνια πολλά.
1: Είναι χαρά μας να δεχόμαστε τον κόσμο πάνω στο διοικητήριο. Θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, που ανάλογα με το τι παρατάξεις υπήρχαν πάνω, ο κόσμος δεν ερχόταν. Άρα την περιμένω. Καλό 21 Μαΐου, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, κάθε γιορτή να είμαστε εδώ για να χαιρόμαστε και να εμπνεόμαστε από το ότι έκαναν οι πρόγονοί μας. Και μια που ανέφερα αυτούς, θα σταθώ και 21 Μαΐου του 1864, που κατέβηκε η αγγλική σημαία, ανέβηκε η ελληνική, γιατί κάποιοι επτανήσιοι το προσπάθησαν για πάρα πολλά χρόνια και το κατάφεραν. Κάποιοι επτανήσιοι ήταν αυτοί που μετά το 1964 μπήκαν στην παλιά Ελλάδα και έδωσαν πολιτισμό, παιδεία και φιλελεύθερες ιδέες της Ευρώπης, γιατί μην ξεχνάμε το κομμάτι της παλιάς Ελλάδας είχε άλλες επιρροές. Τα επτάνησαν ήταν η περιοχή που εμπλούτησε ό,τι είχε η παλιά Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και κάποια, θυμάμαι τώρα, τα διάβαζα πριν από χρόνια, ότι και η Ιόνια Ακαδημία ουσιαστικά μετακινήθηκε και πήγε όλη στο κέντρο της παλιάς Ελλάδας και τα νησιά τα δικά μας μείνανε χωρίς δημιουργούς. Αλλά οι ποιητές μας, οι δημιουργοί μας, οι λογοτέχνες, οι επιστήμονες, οι πολιτικοί ήταν αυτοί που ενέπνευσαν μετά την Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω τα Ιόνια νησιά. Και να είμαστε πάντα δυνατοί, να εμπνεόμαστε και να είμαστε ακόμα καλύτεροι από τους παλιούς.
0: Εγώ θα έλεγα ζήτω Ολυμπιακός. Αυτά λοιπόν και από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια. Πάμε στη δήλωση που έκανε στα τοπικά ΜΜΕ ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης.
2: Θέλω και εγώ να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, σε όλους τους Ζακυνθινούς, σε όλους τους Επτανήσιους, όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά και για την ημέρα σήμερα τους εορτάζοντες, Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, Ελένη, και εύχομαι σε όλους υγεία να έχουν, ατομική και οικογενειακή όλοι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική γιορτή για την περιοχή μας, για τα Ιόνια νησιά αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι η Ένωση των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα, δίνοντας με αυτή την ένωση μια προστιθέμενη αξία στη χώρα, γιατί τα Ιόνια νησιά έφεραν το δικό τους πολιτισμό, τις δικές τους παραδόσεις και πραγματικά ενσωματωμένα στον εθνικό κορμό προσέφεραν πάρα πολλά στην πατρίδα μας. Εύχομαι σε όλους να υπάρχει ενότητα, γιατί αυτή η ενότητα σφυριλατεί κάθε φορά αυτά τα οποία θέλουμε και τα ιδεώδη μας, για να είμαστε όλοι ενωμένοι για να αντιμετωπίζουμε πάντα τους προφανείς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζονται για την πατρίδα μας.
0: Ενωμένοι και αποφασισμένοι. Ομοφωνία και ομοψυχία. Ενότητα κτλ. Κτλ. Πάμε να ακούσουμε την πολύ σύντομη δήλωση που έκανε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Κώστας Τσιριγότης.
3: Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι η Ιόνιος Πολιτεία από το 1864 μέχρι και σήμερα μεταδίδει τον πολιτισμό της Ευρώπης, τον πολιτισμό της Δύσης στην κυρίως Ελλάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το οποίο έγινε το 1864, 21 Μαΐου 1864 πραγματικά.
0: Δηλαδή το κάνει και αυτό σήμερα η Ιόνιος Πολιτεία. Ιδού το ερώτημα. Να ακούσουμε την επίσης σύντομη δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου.
4: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους και για την Ένωση Επτανήσεων αλλά και, και στους Κώστατες και στην Ελένη. Η Ένωση των Επτανήσεων είναι μια πολύ σημαντική ημέρα τουλάχιστον για εμάς εδώ στα Επτάνησα. Ας παραδειγματιστούμε από τη δύναμή τους και την αποτελεσματικότητά τους και να προχωρήσουμε αυτές τις αξίες μπροστά. Χρόνια πολλά.
0: Έχω κι εγώ κάτι φίλους Κώστιδες. Κώστιδα, χρόνια πολλά. Και εσύ Γκούρκουρα, και εσύ Παπαδόπουλε, και εσύ Μάργαρη. Να ακούσουμε λοιπόν και την κυρία Κατερίνα Σολομού, η οποία μίλησε εκ μέρους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν εκεί.
5: Σήμερα τιμούμε μια βαθιάς σημασίας επέτειο, την 21η Μαΐου του 1864, η οποία θα μείνει χαραγμένη βαθιά στη μνήμη μας. Είναι μια ημέρα που χάραξε την νεοελληνική ιστορία και δεν ήταν απλά μια διοικητική πράξη, αλλά μια ιστορική στιγμή που συμβολίζει σε όλες τις γενιές που πέρασαν τους αγώνες για την ελευθερία των προγόνων μας. Τα Επτάνησα και ιδιαίτερα οι Ζάκευθος έχουν μια βαριά πολιτιστική κλήρωνο. Και εμείς πιστεύουμε ότι το μήνυμα αυτής της επετείου είναι πιο επίκαιρο από ποτέ με τις σύγχρονες προκλήσεις που υπάρχουν. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή Ελλάδα, ενότητα, με κοινωνική συνοχή, με ισχυρές περιφέρειες που δεν θα αφήνουν κανένα τόπο πίσω. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής τιμά τη σημερινή επέτειο διαχρονικά και παλεύουμε αλλά και στηρίζουμε μια Ελλάδα με ίσες ευκαιρίες σε όλους, με ισόρροπη ανάπτυξη, ισχυρή περιφέρεια.
0: Πάμε να ακούσουμε και κλείνουμε με τη δήλωση αυτή. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του Δημήτρη Νατσιού, του Προέδρου του Κόμματος Νίκη, που παρέστη στον εορτασμό, και να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Για τη χαρά που
6: είμαστε, ακούμε Δημήτρη Νατσιού. Χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα στο ευλογημένο νησί της Ζακύνθου εξαιτίας της επετείου της απελευθέρωσης, πιο καλά, και της ένωσης των Επτανήσων και της Ζακύνθου με την μητέρα Ελλάδα. Να αναφέρω όμως ότι σήμερα είναι και μεγάλες γιορτές και για την Αγία μας Εκκλησία της Αναλήψεως. Γιορτάζει ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμιοσύνης, ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη, και τέτοια ωραία ημέρα που γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλη η Ρωμιοσύνη, είμαι στο νησί της Ζακύνθου για να τιμήσουμε τους Επτανήσιους, οι οποίοι με το αίμα τους και αυτοί συνέβαλαν στην ελευθερία και των νησιών αλλά και όλης της Ελλάδας. Δεν ξεχνάμε και στη Μακεδονία, κατάγουμε από τη Μακεδονία, ότι πάρα πολλοί και Ζακυνθινοί και Επτανήσιοι συμμετείχαν στους αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Χρόνια πολλά εύχομαι στους Ζακύνθιους, χρόνια πολλά στους Επτανήσιους, σε όλους τους Έλληνες, να μην φοβόμαστε τίποτε. Ο ελληνισμός, η Ελλάδα είναι δύναμη παγκόσμια, είναι πνευματική δύναμη. Έχουμε μπροστά τους Αγίους, τον Μέγα Κωνσταντίνο, την Αγία Ελένη, και θα προχωρούμε δυναμικά και με την γαλανόλευκη στο χέρι στην ιστορία. Ευχαριστώ πολύ.

0: Πλάζα Ακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευιάτικη. Για δες λίγο, γιατί ή τα αυτιά μου έχουν χαλάσει τα ακουστικά. Τα αυτιά μου τα έχω 50 χρόνια, μια χαρά είναι.

Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Να πούμε πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν χθες. Ελένες, Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνα, να πω και στη μάνα μου χρόνια πολλά. Κωνσταντίνα, ευχαριστώ πολύ. Αντεύχεται. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσοι και όσες γιορτάζαν χθες. Σήμερα γιορτάζει, είναι 22 Μαΐου, Παρασκευή, γιορτάζει η Εμιλία, η Έμιλη, ο Εμίλιος, ο Κόδρος και η Κόδρα. Μην με ρωτάς, δεν ξέρω. Είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Όχι όμως, τι χάρηκες, σου λέει με bitcoin, έχεις bitcoin. Μην ενιστικό σήμερα. Τι εννοεί? Είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας.

Βλέπω ότι αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Αλέξανδρος Νιωτόπουλος, να θυμόσαστε, από την 17 Νοέμβρη. Και εκτελεστής αλλά και ιδεολόγος μετά, ιδεολογικός καθοδηγητής. Τι να πω. Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα είναι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα Airbnb, τους ενοικιαστές, τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους συνταξιούχους και τις οικογένειες. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων ανομοτή από τους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί, λένε, η απόσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά παραμένουν κάποια αγκάθια. Και να πούμε ότι σήμερα ξεκινά το Final Four στο μπάσκετ της EuroLeague. Ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Στις 6 είναι ο αγώνας εδώ στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ. Προφανώς και ευχόμαστε, καλά εμείς οι Ολυμπιακοί έτσι κι αλλιώς, αλλά και οι υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι, θέλω να πιστεύω. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς, το λέω. Λοιπόν, εύχονται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και να το σηκώσει και εδώ.

Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πώς έχει καταγραφεί μέσα από αυτά, θα δούμε δηλαδή. Πώς έχει καταγραφεί η επικαιρότητα. Λοιπόν, η Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Με τους συντηρητές του Γρίπα πολεμιστή. Έχει μια φωτογραφία, είναι η συντηρήτρια Μαρία Κοντάκη, η οποία κρατά με προσοχή το ξύφος του Γρίπα πολεμιστή. Τα κτερίσματα του τάφου του θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε μια εντυπωσιακή έκθεση που παρακολουθεί την πολιτισμική διαμόρφωση της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Διέξοδο μέσω Κούβας αναζητεί ο Τραμπ.

τα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ότι δεν έχουμε, ας πούμε. Μάλιστα. Ή ότι είναι η ελπίδα για την ίδια τη δημοκρατία το συγκεκριμένο κόμμα. Τη δημοκρατία. Ότι δεν έχουμε, ας πούμε. Μάλιστα. Ή ότι είναι η ελπίδα για την ίδια τη δημοκρατία το συγκεκριμένο κόμμα.

18 συλλήψεις, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Είναι, παιδί μου, σειρά επιχειρήσεων. Δεν βγαίνει. Άμα δεν βγαίνει μία, πρέπει να έχει σειρά επιχειρήσεων. Δεν σου βγαίνει το εμπόριο ναρκωτικών, να μην κάνεις εκβιάσμα, να παίρνεις ο ΠΚΠ. Τσιμπάς γύρω-γύρω. Δεν βγαίνει αλλιώς η ζωή, παιδιά. Πρέπει να κάνεις 3 και 4 δουλειές. Έτσι και αυτοί. Είναι και ζωή να έχουν 76 άτομα. Πώς θα ζήσουν. Δεύτερο θέμα της απογευματινής, EuroLeague Final Four, πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου. Εναλλακτική ψήφος, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Εγγένεια Μητσοτάκη στο Παλάτι των Δεσποτών στον Μιστρά, παρουσία Μενδώνη. Άγιοι Ανάργυροι, οργή για τον επίορκο αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. Παιδιά, έτσι να τους γράφετε και να τους βγάζετε σέντρα όλους. Για να τελειώσει πια αυτή η ιστορία με αυτό το παραμυθάκι με τα φακελάκια που κανείς δεν παίρνει, αλλά οι 9 στους 10 ζητάνε. Και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος από φυλάκιση με όρους. Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Λιβανό και Αραμπατζή. Κερατσίνη, έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας σε σχολεία. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου, σε τούνελ συσκότησης η έρευνα για τα τρένα. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί. Έλα, εσείς την είχατε πρωτοσέλιδα η Εφημερίδα των Συντακτών, την είχατε θεά, την είχατε απογειώσει. Τώρα γιατί είναι διαστροφή. Άννα Καφέτσι, αντίο σε εκείνη που οραματίστηκε θεσμούς, εκθέσεις και το MSU2.

Ριζοσπάστης. Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας, 7 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 με το απόγευμα. Στο άγαλμα Βενιζέλου, να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης. Σωματεία Λάρκο και Ρετσινάδων, δασεργατών Εύβοιας. Κάλεσμα ξεσηκωμού στη Βόρεια Εύβοια και στα Λαρκοχώρια. Νέα εργοδοτικά εγκλήματα χθες, 6 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε 6 μέρες. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης και της απειλής που γεννά το σύστημα του κέρδους.

Ελεύθερος Τύπος. Οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα.

της εθνικής μας ισχύος, συγχαίρονται οι Μενδώνη. Αυτός είναι ο 300ος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Η Φινλανδία εξάγει την τεχνογνωσία για τα πολεμικά καταφύγια, διαθέτει 50.500 χώρους για 4,8 εκατομμύρια πολίτες. Προβλέψεις Κομισιόν, διπλάσια η ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού, έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων. Αναισθησιολόγος ζήτησε 150 ευρώ, ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Το μανιφέστο. Καταγγελίες φωτιά από κασελάκι για το κόμμα Τσίπρα. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Υπήρχε κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Το έλλειμμα του 2024 είχε πρόβλεψη για 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος της Αριστεράς. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει, έχει βάλει σε ένα χτύπημα το μανιφέστο. Έμπλεος λαϊκισμού η ελπίδα της Καριστιανού. Αντί, αντί και τρισαλή. Η σύναξη των απολιτικ, αντιεμβολιαστές, αντισυστημικοί, αντισυμβατικοί, νεοαγανακτισμένοι, συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι και στο βάθος οι φίλοι του Πούτιν. Δικαστές και εισαγγελείς επικροτούν την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Νίκος Ανδρουλάκης, σοβαρό της μηδέν από τον φανφαρόνο της Χαριλάου Τρικούπη.

κόντρα. Παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Τον Ιούνιο σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το ΜΙΔΑ. Ο λόγος. Ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις. Νέος κώδικας για τον χωρισμό συζύγων στο Αφγανιστάν, σε πιο δυσχερή θέση οι γυναίκες. Τέλος ο δεύτερος γύρος σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαριές κατηγορίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, σφοδρή σύγκρουση.

Εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Σ' άλλος από την απόφαση Starmer για άρση κυρώσεων στη Ρωσία.

Political. Η Political στο πρώτο Athens Defense Summit, το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Όλα όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Γιώργο Καραμανλή. Η Ελλάδα σήμερα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Ύπουλο σχέδιο Ερντογάν πουλάει στο ΝΑΤΟ αγωγό καυσίμων και θέτει εκτός χάρτη την Ελλάδα. Όχι σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, διαρροές και βαρομετρικό χαμηλό στη Βουλή. Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Πρόκληση. Αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Νέο σκάνδαλο εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ ανέλαβε συνέδριο αντί 1,5 εκατομμυρίου. Νέα διάταξη, οι 6 νέες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Καλεντερίδης, απαράδεκτη σιωπή της Γκιλ Φόιλ για την ποντιακή γενοκτονία.

στην αυτεμπορική. Πολλαπλά κέρδη από την αμυκή της ΔΕΗ. Το μεγαλύτερο book building στην ιστορία. Θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας. Έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές. Μαρία Χαριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Και έτσι θα πάμε σε μια μουσική γέφυρα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova.
1: Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με συγχωρείτε με τη Sport Day. Θρύλε Θεέ, τώρα ή ποτέ. Μετά το σερί των τεσσάρων άκαρπων Final Four, κανείς Ολυμπιακός δεν διανοείται ότι μπορεί να χαθεί και φέτος η κούπα, και μάλιστα αυτή τη φορά μέσα στο ΟΑΚΑ. Στα κόκκινα το γήπεδο, πανέτοιμοι και με 10.000 κόσμο στο πλευρό τους οι Ερυθρόλευκοι, για να αποκλείσουν τη Φενέρμπαχτσε και να κάνουν το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας της ιστορίας τους. Μπαρτζόκας βλέπω ομοιότητες με το 2013. Παπα-Νικολάου να παίξουμε σαν να μην υπάρχει αύριο.

Πρωταθλητής. Τρελό πάθος. Η πιο μεγάλη ώρα για τον θρύλο είναι τώρα. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στις 6 είναι το μάτς. Οι κομμάτες του Μπαρτζόκα έτοιμοι να τελειώσουν τους Τούρκους και να πάνε στον τελικό. Κατακόκκινο το ΆΚΑ από 10.000 οπαδούς. Με Τζόαρ Λάουκας. Ίσως κάτι χρωστάει το σύμπαν στον Ολυμπιακό. Μήνυμα από Νίκολα Βούισιτς. Κοκκινήστε το ΆΚΑ για την Ελλάδα. Μπαρτζόκας, αν θέλει ο Θεός, θα το σηκώσουμε. Τσάπρας in Κωστίνια out για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Έρχεται ο Φορτούνης. Αμόκ, περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις μέσα σε 24 ώρες. Φως. Όλα στο κόκκινο. Με την αδρεναλίνη στα ύψη και το λαό του να κατακλείζει το ΟΑΚΑ, ο θρύλος βλέπει πρόκληση στον μεγάλο τελικό. Πρόκριση, όχι πρόκληση, πρόκριση. Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τη μάχη κόντρα στη Φενέρ, είπαμε στις 6 το μάτς. Χωρίς φόβο η Φενέρ, οι Τούρκοι με τη συμπαράσταση αρκετών φίλων τους νιώθουν πως μπορούν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Μαγνητίζει και η ισπανική κόντρα, Βαλένθια εναντίον Ρεάλ στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στις 9 αυτό το μάτς. Μεταγραφικό ντουέτο, Γκαζόνι για τριαντάφυλλο Τσάπρα Ολυμπιακός, στο κάδρο μπαίνει εκ νέου ο Ζωσέ Σα λόγω των σιρήνων για Τζολάκη. Μένει και βλέπουν με τον Εργίνα Ταμάν στα play-off του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός.

Ώρα των σπορ. Ο Νίκολιτς τα είπε όλα και για όλους και ξεκαθάρισε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης ομάδας που είχα ποτέ. Αξίζαμε και μπορούσαμε τελικό conference. Ποιος είναι ο Άσαντ Αλ Χαμλάουι που συνδέεται με την ΑΕΚ? Το αγωνιστικό προφίλ του φόρα από την Παλαιστίνη. Κάποιοι θέλουν ποδόσφαιρο του 100 και των δορυφόρων, αλλά δεν θα τους περάσει. Live Sport. Στο ΆΚΑ για το τέταρτο ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα να περάσει τη Φενέρ, να πάει στον τελικό της Κυριακής και να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Με αταμάν στους τελικούς, ο Γιανακόπουλος ακύρωσε το χθεσινό δείπνο και προχωρά με τον Τούρκο προπονητή πρώτα στα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ και μετά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Το πιο μάγκικο σε όλη τη χώρα, πανηγυρική περιοδία της Κούπας σχεδιάζει ΠΑΕ ΑΕΚ για να θυμίσει τον κόσμο της. Ρε παιδιά, τώρα αλήθεια. Μέτρο Σπορ. Συμφώνησε Γιαννούλη. Αν ο ΠΑΟΚ τα βρει και με την Augsburg ή αν καταφέρει ο ίδιος να μείνει ελεύθερος, θα φορέσει πάλι τα ασπρόμαυρα. Η Bild επαναφέρει θέμα Κωνσταντέλια και Στουτγκάρδης και η ΠΑΟΚ διαψεύδει. Λίγα τα λεφτά, όχι ως ΔΟΕΦ. Μπράγιαν Καραμπαλή, ο 26χρονος Κολομβιανός στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ, γράφει σε ποστάρισμά του Αργεντίνος Ρεπόρτερ. Ο Μέλβιν στην κορυφαία πεντάδα του FIBA Europe Cup και στους κορυφαίους 10 σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αθηνά Οικονομάκου. Οι πρώτες δηλώσεις μετά το μυστικό γάμο ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Την ηθοποιό συνάντησαν οι κάμερες στο αεροδρόμιο και δεν θα μπορούσαν να μην τη ρωτήσουν σχετικά με το μυστήριο.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ευχαριστούμε για τις ευχές, είναι όλα πολύ όμορφα, είπε η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλάβατε ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ήταν όλα πολύ όμορφα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Καθόλου όμως.

0: Είναι αυτοί που δίνουν λάθος πληροφόρηση για το γάμο τους και τον κάνουν κρυφά γιατί δεν αντέχουν, ρε παιδί μου, τη δημοσιότητα πια. Είναι και αυτοί που κυνηγούν απεγνωσμένα έστω ένα καρέ φωτογραφία στα lifestyle περιοδικά. Και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου,
1: άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σ' αγαπώ, μανούλα. Η συγκινητική ζωγραφιά των γιών της και οι εκπλήξεις για την ονομαστική της γιορτή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ντε και καλά να εμφανιστεί. Μπράβο, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ότι τι. Ανάμεσα σε λουλούδια, γλυκά και ευχές ξεχώρισε η πιο τρυφερή κίνηση της ημέρας. Η ζωγραφιά που ετοίμασαν οι δύο γη της, γεμάτη καρδιές, χρώματα και ένα συγκινητικό μήνυμα αγάπης προς τη μητέρα τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Εντάξει, τη ζωγραφιά δεν τη λες και πολύ κολακευτική. Ή αν, μπράβο, αν ζωγραφίζουν τόσο από μικρά, τόσο καλά, μπράβο. Όχι, όχι, μπράβο. Τα παιδιά της, λέει, ζωγράφισαν τη φιγούρα της μητέρας τους με στέμμα και πολλές καρδιές. Ενώ στο μήνυμα που συνόδευε τη ζωγραφιά έγραφαν «Σ' αγαπώ, μανούλα».
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Στο τέλος υπέγραφαν με τα ονόματά τους Βλάσης και Μπίλης, χαρίζοντας την παρουσιάστρια μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας. Στο διάλο συγκινήθηκα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα. 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ertzakinthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinthou. Ο δικός σας σταθμός.
2: Ertzakinthou.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Εδώ λοιπόν, άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Όσοι μας ακούτε, προφανώς έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή στην έξυπνη συσκευή σας, είτε είναι τηλέφωνο, είτε είναι τάμπλετ, είτε είναι τηλεφωνητής, είτε είναι ότο αυτό ή bike τέτοιο, ή τηλεόραση, οπουδήποτε μπορείτε. Για να μπορούν να μας ακούν και οι άλλοι, πείτε τους πώς να το κάνουν. Είναι πανεύκολο, δεν είναι τίποτα.

2695033022 και 2695033114 είναι τα τηλεφωνά μας.

Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες το κίνημα πολιτών της Μαρίας Καριστιανού. Σήμερα κατατίθεται η διακήρυξη του νέου κόμματος στον Άριο Πάγο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Παύλα, Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα. Παρουσιάστηκε χθες στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και το σύμβολο του νέου πολιτικού φορέα είναι, μαντέψτε, ποιο κόμμα δεν έχει, ποιος δεν έχει, είναι ένα σύμβολο το οποίο δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς. Δηλαδή όλοι. Ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Βρε τι, λιώσανε στη σκέψη. Περιστέρι και κλαδί ελιάς. Φοβερό. Δεν το ήξερα να κάνει κανένας. Στην ομιλία της λοιπόν η κυρία Καριστιανού ανέφερε, μεταξύ άλλων βεβαίως, την γέννηση της απέτησης της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας. Επίσης ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί και κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει μια προσπάθεια εθνικής αναγέννησης. 20 τα σημεία της διακήρυξης τα οποία παρουσίασε και τα οποία προφανώς επικεντρώνονται σε θέματα διαφάνειας, δικαιοσύνης, στη στήριξη της δημόσιας παιδείας, στη στήριξη των αστερέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και τα εθνικά ζητήματα. Προφανώς αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, δεν γινόταν να μην αναφερθεί, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής. Έχω πει πολλές φορές ότι σέβομαι τον πόνο της μάνας, των γονέων, των. Δεν μπορώ το λαϊκισμό όμως με τίποτα. Δεν μπορώ, δηλαδή είναι τραγικό, δεν το συζητάμε για τα Τέμπη. Είναι ό,τι τραγικότερο μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια, σε γονείς. Το να το χρησιμοποιείς όμως αυτό για την αυτοπροβολή σου και για να κάνεις ό,τι κάνεις ή να λες να το λαϊκίζεις και να το υπερβάλλεις, αν γίνεται να πεις ότι μπορεί να υπερβάλλει κανείς ουσιαστικά χρησιμοποιώντας το θάνατο ανθρώπων, ότι δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής, ότι δηλαδή αυτό μπορεί να συμβαίνει και κάθε μέρα περίπου, είναι λίγο, αν δεν είναι τοξικό, είναι υπερβολικό, πώς να το πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Ένα είναι, λέει, να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς. Αυτό τι βασικό σημείο είναι η ιδρυτική διακήρυξη? Η ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος λέει, έχει αυτή το κόμμα, είναι αυτό, έχει αυτή την ιδεολογική ταυτότητα, πρεσβεύει 1, 2, 3, 4, 5 αρχές, θα προσπαθήσει για 1, 2, 3, 4, 5 και μπουρου μπουρου. Αυτό είναι τα βασικά σημεία ή σε μια ιδρυτική διακήρυξη που περιμένει να δει κανείς ένα κόμμα. Το να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή και να νιώσουν ασφαλείς, τι δηλαδή? Στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων. Μάλιστα. Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μάλιστα. Πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους. Μάλιστα. Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Μάλιστα. Οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού. Τι λες? Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Προστασία πρώτης κατοικίας. Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων. Χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Ναι. Αυτό δεν είναι οι άξονες, η βασική της ιδρυτικής διακήρυξης. Είναι οι επιδιώξεις ενός κόμματος ή αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ή ότι αυτά που θεωρεί ότι χωλαίνει σε αυτούς τους τομείς η χώρα ή δεν ξέρω. Οι προτάσεις που είναι δηλαδή. Παιδιά κάπου. Ρε Θανάση, γνωριζόμαστε και 30 χρόνια ρε φίλε, αλήθεια. Για τον Αυγερινό το λέω. 30 χρόνια γνωριζόμαστε. Λες και δεν ξέρεις πως είναι μια ιδρυτική διακήρυξη. Αμα τρελάνεις. Αυτό είναι 10 points για το, για μια προεκλογική ομιλία. Δεν είναι ιδρυτική διακήρυξη. Ας πάμε, για να δούμε άλλα.

και πριν ακόμα ανακοινωθεί και γίνει ιδρυτική διακήρυξη και κατατεθεί τέλος πάντων στον Άριο Πάγο η... που δεν... αν λέω εγώ τώρα, αν θα μου πεις μπορεί κάθε μέρα και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είναι έτσι, μπορεί κάθε μέρα να πηγαίνει κάποιος και να καταθέτει στον Άριο Πάγο μια ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος. Δηλαδή κοντεύουμε στην Ελλάδα, όχι κοντεύουμε, πάντα υπήρχε αυτό, όχι τώρα. Να αρχίσω να λέω, να θυμίζω κόμματα και από οικολόγους, από την... τι να πει, κυνηγούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας και πήγαινε ή πήγαινε... Δεν εννοώ αυτούς παλαβούς, έτσι, δεν εννοώ άλλους. Πήγαινε ο κάθε παλαβός και έλεγε κάνω ιδρύο κόμμα και κατέθετε ιδρυτική διακήρυξη κανονική. Εδώ τώρα αν ασχοληθεί σοβαρά ο Άριος Πάγος και δεν το περάσει έτσι, και αν το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης είναι αυτό το οποίο διάβασα πριν από λίγο, θα πρέπει να το γυρίσει πίσω. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ταυτότητα του κόμματος. Καλά, προφανώς, εντάξει, τα τυπικά γραφεία, τηλέφωνα, πρόεδρος και μέλη. Θέλει έναν αριθμό μελών για να γίνει ένα κόμμα. Θέλει διάφορα. Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι η γυναίκα θα το έχει έτοιμο, δεν πρέπει να το κάνει έτσι. Γιατί έχει και πολύπειρους συνεργάτες δίπλα, οι οποίοι πολύπειροι συνεργάτες τι έκαναν τώρα. Έχουν φωτογραφηθεί. Είναι η κυρία Καριστιανού, είναι η δικηγόρος, είναι η Μαρία Γρατσία, είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος, χρόνια ανταποκριτής από την Ρωσία. Είναι αυτή η φωτογραφία που κυκλοφορεί. Και επειδή πηγαίνουν διάφοροι, λέει, και φωτογραφίζονται, άρχισαν πριν φτιαχτεί το κόμμα, αρχίσανε οι διαγωνισμοί. Τώρα ξέρω, εγώ είμαι και όχι εσύ, και ποιος είσαι εσύ, ρε, και θα μου πεις εμένα. Ακούστε, λοιπόν, τι λένε οι συνεργάτες. Το επιτελείο που λέμε, που είναι δίπλα στην πρόεδρο, γραμματέα δεν έχει. Γι' αυτό λέω παίζει ρόλο τι καταθέτεις, την ιδεολογική προέλευση ή την ιδεολογικό στόχο που έχεις ως κόμμα. Γιατί άλλο έχει ένα κόμμα, μπορεί να έχει γραμματέα, μπορεί να έχει πρόεδρο, μπορεί να έχει διαρχία, μπορεί να έχει χίλια δύο πράγματα. Θα το δούμε μάλλον όταν κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Το χθεσινό ήταν ένα γενικό λόγο, ωραία. Λοιπόν, αντιδρά το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού, λέει, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις για κάποια από τα πρόσωπα που πήγαν την Κυριακή στο γραφείο της συνεργάτηδος της κυρίας Καριστιανού, της Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, για να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Και αυτό που υπήρξε ως κλίμα είναι ότι πρόκειται για πρόσωπα που δίνουν, λέει, φιλορωσικές επιρροές στο εγχείρημα. Συνεργάτες της, λοιπόν, προσέξτε, έχει αρχίσει και... Εκ μέρους του Υποίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, λέει, μιλούν αυτοί, του Υποίδρυση. Υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία, οπ, μπήκε ποιος είναι το νούμερο 2. Θανάση, χίλια συγγνώμη, σου εύχομαι. Έτσι, αυτή είναι η διαρροή από το κίνημα. Δεν θα μπορούσε να είναι νούμερο 2 Θανάσης. Ποτέ δεν θα το άντυχε, όσο το ξέρω. Και δεν ξέρω και. Τέλος, θα δούμε μετά. Λοιπόν. Όποιος, λέει, λένε οι συνεργάτες που μιλούν εκ μέρους του Υποίδρυση Κινήματος, ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτες ούτε στελέχη, όσοι, έτσι, ούτε υποψήφοι του Υποίδρυση Κινήματος, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Δηλαδή ξεκίνησε η παρέλαση, πηγαίνουν στο γραφείο, τραβάνε φωτογραφίες και λέει, βγαίνουν έξω και λέει, ξέρετε, μα είμαι υποψήφιος με τη Μαρία Καριστιανού. Αυτό δεν αρέσει στην κυρία Καριστιανού και στην κυρία Γρατσία. Μάλλον εκτός από τον Γιάνγκα, τον ηθοποιό, γιατί, λέει, της είπε ο Γιάνγκας ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα και όταν της το είπε, λέει, συγκινήθηκε. Η Μαρία Καριστιανού, όταν της είπε ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, ο Νίκος ο Γιάνγκος.
Το θυμάστε τον ηθοποιό τον Νίκο Ντοζιάγκο? Έγινε γνωστός από μια διαφήμιση, Φοφίκο, στην γενιά τη δική μου. Λοιπόν, στις δε αναρτήσεις στα social media για διάφορους που κάνουν αναρτήσεις και εμφανίζονται υποστηρικτές, λέει, του κόμματος Χαριστιανού, τα ίδια στελέχη, δηλαδή οι συνεργάτες που μιλούν εκ μέρους του Υποίδρωσης για ανεξαρτήτου του κινήματος πολιτών, σημειώνουν πως ουδε μία ευθύνη φέρει το κίνημα, τα στελέχη και οι επικεφαλείς του, για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε. Δηλαδή, τι εννοείς? Αν πάρεις, ας πούμε, έναν καταδικασμένο δολοφόνο και τον εντάξεις στα ψηφοδέλτια, δεν φέρεις ευθύνη? Δηλαδή, όποιος έρθει στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, όπως το είπαμε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παίρνει και άφεση αμαρτιών στην προηγούμενη ζωή του, της προηγούμενης ζωής του? Ή αν είναι ένας πολιτικός, ας πούμε, ο οποίος έχει στιγματίσει μία παράταξη ή έχει στιγματιστεί από μία παράταξη, κάνει αποτάσσομαι και πηγαίνει στην κυρία Χαριστιανού με άφεση αμαρτιών? Οι πόρτες προσθέτουν τα στελέχη αυτά, που μιλούν μόνο για την αυτό. Οι πόρτες του κινήματός μας, λένε, είναι πάντα ανοιχτές. Δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν ή το ποινικό μητρώου οποιοδήποτε προσερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Δεν σκοπεύουμε, λέει, να μπούμε σε κανενός είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τι λένε? Εμείς θέλουμε να έρθουν όλοι, αλλά αν έρθουν και πέντε δολοφόνοι, ας πούμε, ή πέντε βιαστές ή πέντε χαρακτηρισμένοι από άλλες αυτές, δεν φέρουμε εμείς ευθύνη. Σας έχω νέα. Φέρετε ευθύνη. Τώρα όχι. Αν θέλει να γραφτεί μέλος του κόμματος, προφανώς όχι. Αλλά εάν τον δει σε κάποια λίστα, φέρετε ευθύνη. Οφείλετε, και το λέω τώρα που γνωρίζει, παιδιά, επειδή λίγο πολιτική κάτι ξέρουμε. Επειδή ξεκινάτε τώρα, Θανάση, αν ακούς, δεν ακούς, αλλά λέμε τώρα, σε πάρω να στα πω, επειδή με την πολιτική τώρα μπλέκεις, οφείλετε να τους τσεκάρετε όλους αυτούς. Ιδιαίτερα εάν πρόκειται να είναι υποψήφιοι κάπου. Στο λέω δηλαδή γιατί δεν υπάρχει καμιά. Πώς είναι οι δεξαμενές που τώρα με τον πυρετό των προβάτων περνάνε και ξεπλένουν τα αυτοκίνητα και λένε έφυγε καθαρό? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ή καμιά κολυβήθρα του Σιλοάμ, δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι έχουν ένα παρελθόν. Απλά το λέω. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα κατατίθεται το όπως είπαμε, στον Άριο Πάγο το καταστατικό, η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Θα δούμε, φαντάζομαι θα με μοιραστεί στα ΜΜΕ να δούμε τι είναι, ρε παιδί μου, πώς αυτό προσδιορίζεται, ποια είναι η ιδεολογική του ταυτότητα, ένα γενικό το ότι αυτό δικαιοσύνη. Μπράβο, όλοι. Όλοι δικαιοσύνη θέλουμε, όλοι θέλουμε περισσότερα χρήματα, όλοι θέλουμε οι πολιτικοί να είναι υπηρέτες του λαού, όλοι θέλουμε, υπάρχει μεταξύ μας, υπάρχει διάκριση εξουσιών μεταξύ μας, το λέω τώρα έτσι. Όλοι θέλουμε προστασία της πρώτης κατοικίας, όλοι θέλουμε να ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι, όλοι θέλουμε να είναι καλύτερο εκπαιδευτικό. Αυτά, okay. Διακήρυξη δεν είναι. Ιδεολογική διακήρυξη δεν είναι. Δηλαδή, δείτε το λίγο,

Λοιπόν, ποιοι πήγαν τώρα στη συνάντηση, η οποία με βάση και τα όσα οι ίδιοι οι διοργανωτές λένε στο off, περίμενα και λίγο περισσότερο κόσμο, ήταν περί τα 800 άτομα που πήγαν στην ιδρυτική, στην εκδήλωση της ανακοίνωσης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με σήμα το Περιστέρι και την Ελιά, πρωτότυπα όλα. Ξεκίνησε με το Θανάση, με το Θανάση Αυγερινό η εκδήλωση, ο οποίος φόρεσε μία μπλούζα όπου πάνω του η συμπλούζα είχε τους τρεις σπουδαίους κλασικούς Ρώσους της παγκόσμιας λογοτεχνίας, Ντοστογεύσκη, Τολστόη και Τσέχοφ. Λοιπόν, η έκπληξη που περιμέναν όλοι ήταν ένα βίντεο με την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου. Θυμάστε την Κατερίνα Μουτσάτσου? Δεν πειράζει. Όπου βγήκε η Κατερίνα η Μουτσάτσου και είπε ότι βλέπει ως influencer, βλέπει επειδή είναι στο εξωτερικό ζει νομίζω, ότι παρακολουθεί εναλλακτικούς bloggers και twitteράδες και θα μπορούσε να βοηθήσει, λέει, σε αυτό, σε ένα διεθνές επίπεδο. Ωραία. Ποιοι πήγαν τώρα, προσέξτε. Είπαμε ήταν η Κατερίνα η Μουτσάτσου, ο Θανάσης Αυγερινός, η κυρία Γρατσία, προφανώς η Μαρία η Καριστιανού. Πήγαν, ήταν ανάμεσά τους ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την νίκη, ο Γιώργος Σύρπης της Άλφα Θεσσαλονίκης, ψυχίατρος. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, υπουργός επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ο Ψωμιάδης ο γνωστός, ο οποίος δεν μπήκε μέσα όμως γιατί είναι γατώνει παλιό. Πήγε έξω από το Ολύμπιο, έκανε μια δήλωση ότι στηρίζει και λοιπά και αποχώρησε. Άλλοι ήταν ο Σταύρος Καλεντερίδης, ο διεθνολόγος, γιος του Σάβα Καλεντερίδη, του γνωστού Καλεντερίδη. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, λέει, που είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη. Ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώνης. Ο δικηγόρος Γιάννης Χατζιαντωνίου. Η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, για όσους τους ξέρετε λέω τώρα, έτσι μην φανταστείς, ήταν ο γιος της πρώην Προέδρου του Αρή.

του πάγου της Βασιλικής Θάνου ο Σπύρος Χριστόφιλος και ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.

Φαντάζομαι όλοι είδαμε το βιντεάκι με, τον γιατρό που ζήτησε φακελάκι από μία ασθενή. Και εκείνη την ώρα ήταν δίπλα ο γιος της και τον κατέγραφε. Τσακάλι για αυτούς ο γιατρός. Τι μπορεί να πει κανείς, ρε παιδί μου, τώρα για αυτή την ιστορία. Το παραμύθι. Μπορεί να μην βγαίνει όποιος είναι στο εσύ. Μπορεί τα χρήματα να αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω εγώ, 1002. Σήκω, φύγε. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος στο εσύ να νοσηλευτεί, να έχει τον πόνο του και να έχει και τον κάθε ένα γιατρό από πάνω του, γιατί οι 7 στους 10 λειτουργούν έτσι. Και δυστυχώς είναι οι παλαιότεροι που λειτουργούν έτσι από τους 7 στους 10. Γιατί οι νεότεροι είπαν, γιατί είναι ακόμα έτσι, έχουν φρέσκο τον όρκο του Ιπποκράτη και είναι και πιο ιδεολόγοι, ας πούμε, και δεν έχουν μπει στο τρυπάκι και δεν τους έχουν βάλει και παλιά στα κόλπα ή δεν τους έχουν αναγκάσει να μπουν στα κόλπα και είναι και πιο ρομαντικοί, ας πούμε. Πήγε ο άλλος τώρα και ζήτησε 100 ευρώ, 150 ευρώ ο αναισθησιολόγος, και εγώ δεν θέλω, και για να δώσουμε, καταλαβαίνεις, και πότε να σας τα δώσουμε, θα σας πω εγώ σε μισή ωρίτσα που θα έρθουμε να σας πάρουμε, έλεγε αυτός ο γιατρός εκεί στο βίντεο. Και δηλαδή το ρώτησε βέβαια η γυναίκα, λέει θα χρειαστεί κάτι, αυτά τα που ρωτάνε όλοι. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζουμε, κανένας δεν είναι γιατρός. Είναι παράνομο οποιοδήποτε γιατρός να ζητάει φακελάκι. Να το σφάξουμε, να το τελειώνουμε. Ωραία. Οπότε πηγαίνεις, σε αναλαμβάνει οποιοδήποτε γιατρός. Δεν κάνεις λόγο εσύ από ο ίδιος για φακελάκι. Τι θέλετε, γιατρέ μου? Ούτε του πας όπως του πηγαίνανε παλιά, ένα τενεκέ λάδι και μισό αρνί ή λαδοτήρια και δεν ξέρω εγώ τι. Πήγαινε του λαδοτήρι, πήγαινε του. Μετά όμως, μετά την επέμβαση, γιατί νιώθεις ευχαριστημένος, γιατί έσωσε τον άνθρωπό σου, γιατί βοήθησε τον άνθρωπό σου, γιατί για 1002 λόγους, το καταλαβαίνω, μπορείς μετά να του πας ένα δώρο, ένα αυτό, ένα. Το να ρωτάς προκαταβολικά ή ακόμα χειρότερα, το να έρχεται ο ίδιος ο γιατρός προκαταβολικά και να σου λέει, ξέρεις κάτι, εντάξει μωρέ, η επέμβαση είναι αυτό, πρέπει λίγο να δώσουμε, να κάνω γύρω γύρω. Το πάνε, ναι βεβαίως γιατρέ μου, τι θα χρειαστεί, θα χρειαστεί ξέρω εγώ κάνα χιλιάρικο για να τα πιάσουμε όλα και λοιπά. Λοιπόν, και για να τελειώνει και αυτή η ιστορία με το εσύ και με το συνδικαλιστές και το εσύ που θέλει δουλειά, με αναβαθμίζεται, που αυτό, που η κάθε κυβέρνηση μέχρι τώρα, η κάθε κυβέρνηση αυτό που οφείλει να κάνει είναι να τσακίσει τους γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Θα μου πεις, θα τα βάλει με το 70% των γιατρών στα νοσοκομεία, το 60%. Να τα βάλει. Να τους αλλάξει τα φώτα. Εμείς ως πολίτες, όταν πηγαίνουμε και ζητάει ο γιατρός φακελάκι, θα μου πεις, εσύ εκείνη την ώρα καίγεσαι, έχεις ανάγκη, πρέπει να σε περιποιηθούν, πρέπει να γίνει το χειρουργείο, πρέπει να τελειώσεις, παλεύεις για την υγεία σου, ναι. Αυτό λοιπόν εκμεταλλεύονται αυτοί οι αλήτες, γιατί μιλάμε για αλήτες. Και ας έχει τρίψει τα παντελόνια του σε 100 έδρανα και σε 100 δρανία. Είναι αλυταράδες. Γιατί και τον όρκο που έχουν δώσει πατάνε, που σημαίνει δεν φοράνε παντελόνια, να το πω έτσι, και εκμεταλλεύονται την ανάγκη του οποιοδήποτε ασθενούς και πίνουν το αίμα του κοσμάκι. Αυτοί δεν έχουν καμία διαφορά, καμία απολύτως διαφορά με έναν ταβατζή ο οποίος εκδίδει μια γυναίκα και τη χτυπάει και τη σκοτώνει στο ξύλο και τη παίρνει μετά τα λεφτά. Καμία διαφορά δεν έχουν. Είναι οι ταβατζίδες της υγείας. Μπορώ και πιο χοντρά. Δεν θέλω. Και γιατί μπορεί να ακούνε και παιδιά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πιο βαριά, πιο βαριές εκφράσεις. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
Το μεγάλο πρόβλημα στο εσύ και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται ή ότι υπάρχει γύρω από τα προβλήματα τα πολλά που έχει το εσύ, γυρίζουν όλα γύρω από αυτό το ρημάδι, το φακελάκι. Όλα είναι γύρω από αυτό. Και δεν είναι δικαιολογία δεν παίρνουν λεφτά, δεν είναι δικαιολογία δεν φτάρει ο μισθός, δεν υπάρχει καμία τέτοια δικαιολογία. Αν γουστάρεις, αν δεν γουστάρεις, όπως γίνεται και με τη νέα γενιά των γιατρών, γι' αυτό υπάρχει υποστελέχωση στο ΕΣΥ, γιατί δεν γουστάρουν. Είναι τόσο απλό. Δεν θέλουν να δουλέψουν στο ΕΣΥ, γιατί είναι business το να είσαι γιατρός πια. Δεν είναι λειτουργήμα. Είναι επάγγελμα μόνο. Για τους περισσότερους από αυτούς. Και δεν πάνε στο ΕΣΥ γιατί ο μισθός είναι πενίχρος, γιατί εγώ έχω σπουδάσει, λες και οι άλλοι δεν έχουν σπουδάσει. Την καραμέλα που ακούμε κάθε φορά. Και γιατί αν μπορεί κάποιος, και μαγκιά του και μπράβο του, να φύγει από το ΕΣΥ ή να μην πάει στο ΕΣΥ καθόλου και να ανοίξει δικό του ιατρείο, μπράβο του και μαγκιά του. Γι' αυτό νοσεί το ΕΣΥ. Και γιατί όσοι έχουν μείνει είναι είτε κυφίνες, είτε έχουν πάει γιατί σε εξετάζω το πρωί, το απόγευμα παίρνω από το ιατρείο μου, είτε ξέρεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι πρώτοι που απαξιώνουν το ΕΣΥ είναι οι ίδιοι γιατροί. Δεν μιλάω, δεν τους βαλιάζω. Μιλάω για έναν αριθμό γιατρών. Γιατί άμα πηγαίνεις, τι υπήρχε μέχρι τώρα το ΕΣΥ, τι εξοπλισμό μωρέ, μα τι χειρουργία, τι αυτά. Πήγαινε ο άλλος, ας πούμε, ήταν άρρωστος, του έλεγε ο γιατρός του ΕΣΥ για να πάρει τη δουλειά, γιατί έτσι λειτουργούν. Δουλειά είναι. Λοιπόν, σαν εργολάβοι λειτουργούν. Για να πάρει λοιπόν την εργολαβία, έλεγε ο γιατρός, σου έλεγε ο γιατρός. Και πολλοί ακόμα και το κάνουν ακόμα. Ξέρεις κάτι, δεν έχει μόνο μηχανήματα τώρα το νοσοκομείο. Δηλαδή και επειδή είναι και σοβαρό αυτό που πρέπει να κάνεις, πάμε στην ιδιωτική που είμαι και εγώ εκεί συμβεβλημένος. Θα σε αναλάβω, αλλά κοίταξε, θα πρέπει να δώσουμε κάτι. Αν δεν ζητάει δηλαδή φακελάκι, σου λέει πάμε στην ιδιωτική κλινική που πάλι εγώ χειρουργώ, γιατί είναι καλύτερη ιδιωτική κλινική. Έτσι. Και τι κάνει, απαξιώνει το ΕΣΥ που μπορεί να είναι 10 φορές καλύτερο το χειρουργείο του ΕΣΥ ή τα μηχανήματα ή ο εξοπλισμός του από την οποιαδήποτε κλινική, για να πάρει τον ασθενή να τον πάει στην κλινική να οικονομήσει. Γιατί αυτό γίνεται από πολλούς γιατρούς. Και αρχίζει και υπέρχει και λέει ο κόσμος, πω από τι να πάω στο ΕΣΥ αφού το χειρουργείο δεν είναι έτσι, και να είναι καλά ο γιατρός μου, ο οποίος μου άνοιξε τα μάτια και με πήρε από το νοσοκομείο και με πήγε, έδωσα κάτι βέβαια, με πήγε στην ιδιωτική κλινική και με έσωσε ή μου έκανε καλά ή... Γιατί αν ήμουν στο νοσοκομείο ό,τι θα μου κάνανε. Είναι τα ελληνικά νοσοκομεία και οι γιατροί, οι κανονικοί γιατροί που χειρουργούν στα ελληνικά νοσοκομεία ή που περιθάλπτουν, οι κανονικοί γιατροί είναι κλάσεις ανώτεροι από οποιουσδήποτε ιδιώτες. Έχουμε βέβαια και εκείνους οι οποίοι είμαι, ξέρω εγώ, εφημερία, αλλά θα είμαι από το τηλέφωνο και δεν πατάω γιατί έχω φύγει και κάνω και δείχνω, βγάζω από το τηλέφωνο, κάνω διάγνωση. Έχει και τέτοιους. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχει και τους φακελάκηδες. Δεν είναι κανένας πολίτης υποχρεωμένος να δώσει φακελάκι σε κανέναν γιατρό. Σε κανέναν γιατρό. Γιατί οι προηγούμενες γενιές των γιατρών τι έκαναν. Πήγαιναν στο ΕΣΥ, έφτιαχναν τα ιατρεία τους έξω, έπαιρναν και καλά, έφτιαχναν μια μαγιά πελατείας στο ΕΣΥ και τους τα έπαιρναν απ' έξω. Και όταν αυτό κόπηκε, πάλι ο Γεωργιάδης ήταν υπουργός, άρχισε να φωνάζουν, ούρλιαζουν, αού. Και τους λέει, okay, τότε το θυμάστε που πάλι ούρλιαζαν. Η λύση είναι πρωινά στο ΕΣΥ, απογευματινά στο ιατρείο σας. Η απόδειξη. Θέλει για λεφτά, για το... απόδειξη. Τι πιο απλό, τι πιο καθαρό. Και ιδιαίτερα οι νεότεροι, το θεωρώ τραγικό. Να δίνεις φακελάκι στο γιατρό. Θα μου πεις εκείνη την ώρα, ρε φίλε,
παίζεται η ζωή μου ή παίζεται η ζωή ενός δικού μου ανθρώπου, θα το σκεφτώ τώρα να κάνω αυτό. Γι' αυτό είναι αλυταράδες αυτοί που το κάνουν. Γι' αυτό αν υπήρχε ιατρικός σύλλογος, θα έπρεπε να έχει ξυλώσει τους μισούς από όσους εργάζονται τώρα. Αλλά δεν υπάρχει, μια κλίκα είναι και γίνει. Έτσι.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί ο Σάκης Νέγκας με την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Με την ευχή ο Ολυμπιακός να είναι, έτσι, ο τροπεούχος, να ράψει το τέταρτο στη φανέλα. Πολύ καλή επιτυχία στο θρύλο. Να περάσει και τους Τούρκους, να περάσει και τον τελικό και να σηκώσει την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Λοιπόν, τα λέμε και ελπίζουμε τροπεούχοι τη Δευτέρα. Νομίζω θα χαροποιήσει όλη την Ελλάδα κάτι τέτοιο. Γεια και χαρά σας.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Latin Feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Wild λοιπόν και Electric Spanish, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετάμε και την Ελπίδα Παπουτσή, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι, κλασικά και γενικώς για τον ήχο. Και ο Τιουάι, όπως είπαμε, αυτές τις μέρες είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο του άλμπουμ που ακούγεται ιδιαίτερα αυτό το Electric Spanish, όπως και όλο το άλμπουμ του Τιουάιο είναι πάρα πολύ καλό. Είπαμε σε παραγωγή του Άντριαν Κεσάδα, το Outsider, το άλμπουμ του με 11 καινούργια τραγούδια σε παραγωγή από το έτερο νήμιση των Black Pumas. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και από τη τηλεόρασή σας μας ακούτε.

Cosmic Movement και Foolish Ambitions. Κοίταγα σήμερα το πρωί λίγο το Billboard κάθε Παρασκευή, Πέμπτη για την ακρίβεια, βγαίνει το Top 100, το Top 200. Κάθε Παρασκευή ξέρουμε όλοι ότι βγαίνουν πάντα οι νέες κυκλοφορίες. Και στο Top 100 αυτή τη στιγμή δύο τραγούδια της Ella Langley στην κορυφή. Και το Be Here στο νούμερο 2 και το Choosing Texas φυσικά εξακολουθεί και βρίσκεται στην κορυφή. Η Olivia Dean και ο Bruno Mars κλείνουν την πεντάδα και η Olivia Dean με δύο τραγούδια. Βλέπετε τελικά ότι η τάση είναι κάτι μεταξύ της country και της νέο soul. Αυτή λοιπόν είναι η Ella Langley, που γίνεται πολλής λόγος για το όνομά της, όχι μόνο στο κομμάτι της country μουσικής, αλλά γενικά είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία.

Choosing Texas, λοιπόν, από την Έλα Λάγκλεϊ. Αυτό είναι το μεγάλο, το Massive Country Hit που το έχει γράψει η παρέα με την με τη Miranda Lambert. Με ρωτάτε γιατί Choosing Texas, καλή ερώτηση. Μια ιστορία λέει ότι η ίδια αγαπούσε ιδιαίτερα το Tennessee, αλλά το αμόρε της έφυγε γιατί βγήκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το Texas. Ξέρετε, όλες αυτές, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω μια ιστορία. Μη μου πείτε για τον Μπόνια, γιατί το γράψε Φατούμα Ταντιαρά. Μαλινέζικα δεν έχω μάθει ακόμα. Φατούμα Ταντιαρά.

από το Centerfield. The Old Man Down the Road. Ο John Fogerty. Ήταν Δεκέμβριος του 1984. Πάμε να συναντήσουμε τη Laura Vein. Φλεβάνς, παρέα με τη Laura Vein.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο στους 93,6. 31 λεπτά μετά τις 9, τελευταία μία ώρα της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο.

What a life. Η Scarlett Pleasure. Και από τους Scarlett Pleasure πάμε μια βόλτα στη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι τη Σκωτία. Η Afro-Celt Sound System.

Πρέπει να είναι η μοναδική μπάντα που παίζει η Afrokel Sound System. Βάζουν μέσα στην μουσική τους το Afrobeat με την κέλτικη rock και με τα παραδοσιακά στοιχεία της folk, την ηλεκτρόνικα, συγκλονιστική μπάντα πραγματικά. Και γράφανε στη δισκογραφική του Peter Gabriel, τη Real World. Από το 1995 μέχρι και σήμερα, 31 χρόνια. Joy Crooks.

Charles Watson. Figure Skate. Από τα καλά άλμπουμ, από τις καλές μουσικές που μας θυμίζουν και λίγο ηλεκτρόνικα και λίγο alternative και λίγο R&B και πολύ soul. Και ένα κομμάτι που και να προσπαθήσει κάποιος δεν μπορεί να το ξαναγράψει. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

Under Pressure. Η Queen φυσικά με τον David Bowie. Το κομμάτι το συνυπογράφουν και η Queen και ο David Bowie. Όταν ηχογραφήθηκε το 81 στο Μοντρέ, όλοι μαζί, Roger Taylor, Freddie Mercury, David Bowie, Joe Deacon και φυσικά ο μεγάλος

0: adventure not only in sound, but in song as well. Well, the ancient court madrigals. Strange and unfamiliar.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπίδο Καρό που ήταν στον ήχο και θα παραμείνει με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να πάρετε και μαζί σας ομπρέλα. Λένε ότι αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Πιστεύω ότι θα είναι περαστικό. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα εκπέμπουμε από το στούντιο, θα εκπέμψουμε ζωντανά από την Τεχνόπολη, από τον Γκάζι, για την πρώτη μέρα του Jazz Festival, 25 χρόνια Τεχνόπολης Jazz Festival, από τις 8 η ώρα, ζωντανά, παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο. Μέχρι τις 12 το βράδυ, εκεί θα είμαστε, παρέα με τη Ρουμπίνη και βέβαια με τους υπόλοιπους παραγωγούς του κόσμου, με τον Λεωνίδα, τον Γιάννη, τον Γιώργο και όλους τους υπόλοιπους. Από εκεί θα είμαστε, θα περάσετε όλοι μαζί, να πούμε μια καλησπέρα, χρόνια πολλά, να καλησπερίσουμε το συναυλιακό καλοκαίρι όπως κάνουμε κάθε χρόνο και φυσικά με καλεσμένους πρωταγωνιστές, τους μουσικούς που θα πλαισιώσουν την ελληνική συμμετοχή, τα ελληνικά συγκροτήματα στο Ευρωπαϊκό πια Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Άλμπουμ για την Florence and the Machine, Everybody Screams. Αυτό ήταν το Buckle. Καλώς ήρθατε στον κόσμο. Τα βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου γιορτάζει ο Εμίλιος και Εμιλία. Χρόνια τους πολλά. Μάρκος Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ναι, έρχεται το Athens Jazz Festival. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα βράδυ με Πέτρο Αδάμ θα βρισκόμαστε εκεί στην Τεχνόπολη να μεταδώσουμε ζωντανά την ελληνική συμμετοχή αλλά και την Παρασκευή. Cypress Hill μαζί με Μέλο Μένεϊς. Καμπεώνες, καμπεώνες.

Ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο πάρτι το επόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου, στον Καζάρτε. Ροζάνα Μαϊλάν, ένα κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα, μαζί της 11 μελής ορχήστρα. Ένα πάρτι το οποίο θα μοιάζει όσο κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Latin, θα έχει πάρα πολύ χορό. Για να μας στάθει ο Μιχάλης Καμάκας να παίξουν μουσικές, θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να χορέψουμε. Σάββατο, 30 Μαΐου, Γκαζάρτε, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο σπουδαίος Σαρλ Αζναβούρ. Αζναβούριάς το επίθετο, αρμένικη καταγωγή. Πειραγμένη La Bohème εδώ. Remix Μπουμπού, να η φωνή του Σαρλ Αζναβούρ.
1: Que je réussisse, malgré ce que l'on a raconté, on ne me l'a jamais pas promis. C'est curieux quand même.
0: Μια καριέρα που απλώνεται σε 70 χρόνια, πούλησε πάρα πολλούς δίσκους, έγραψε περίπου 1000 τραγούδια, ηχογράφησε πάνω από 1500.

0: Desde el fondo del mar.
1: Σίλβια Πέρες Κρούθ από την Ισπανία για τη συνέχεια σε άλλα Μορένο. Θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες σου σε άλλες Ναβού. Θα θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ ωραία τραγούδια.

0: Κόσμος 93,6. Του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος

Ο πρωτοπόρος του αφροφουτουρισμού, ο Σαν Ρα, γεννιέται σήμερα. Χέρμαν Πολ Μπλαντ, το κανονικό του όνομα, στην Αλαμπάμα γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ανακατεύτηκε εκεί με το κίνημα της jazz στο Σικάγο. Πήρε άλλη πορεία. Πειραματική μουσική, κοσμική φιλοσοφία. Πάρα πολύ ωραία outfits κυρίως, αλλά η Σαν Ρα Orchestra έχει μείνει στην ιστορία. Πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της η μουσική του Σαν Ρα. Avant-garde.

με συνθέσεις οι οποίες άλλες για πλήκτρα, σόλο πλήκτρα και άλλες για μέχρι και 30 μελή ορχήστρα. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Egypt Strut μαζί με Σάλαχ Ραγκάμπ 1983, The Sandra Orchestra με τη Σάλαχ Ραγκάμπ in Egypt. Και από τον Σάλαχ στο Σάλαχ Ναβούρ Jetaton, Charles Navour, Paul Morillard.

ένα κουαρτέτο ανχόρδων, Letitia Day, από την Ιταλία. Η σύνδεση του Lou Reed, Walk on the Wild Side. Και από εκεί, κουαρτό Ταφί, Μανάος, Αμαζόνας, και να σας ναβού για να κλείσει πρώτη ώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυγό μπλε μαζί με Φαρόα Σάντερς. Hit me instrumental. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Γιώργος Κεύης, Μπαμπής Δούκαρος, είναι εδώ και φροντίζουν τον ήχο. Και Μπαμπής Γιωργακόπουλος, έχω τρεις σχολήπτες απόψε, βέβαια. Μελίσσα Λαβό, Crazy in Love, και τη Δευτέρα το ραντεβού μας στην Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Με παράλληλες εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφίας. Κάθε βράδυ στην Τεχνόπολη θα δώσουν δωρεάν. Εμείς θα είμαστε εκεί να μεταφέρουμε τον παλμό και το τι συμβαίνει Δευτέρα και Παρασκευή. Σας δίνουμε λοιπόν ραντεβού στην Τεχνόπολη. Και μην ξεχνάτε και το πάρτι μας το Σάββατο 30 Μαΐου. Γκαζάρτε Roof Stage. Οι πόρτες ανοίγουν σε 9, σαν τους είναι ελεύθεροι. Με Latin χρώμα αυτή τη φορά. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα. Ελάτε να χορέψουμε.

Τετάρτη 1η Ιουλίου το Release Athens υποδέχεται το Moby. Ο Αμερικανός Superstar επιστρέφει σε περιοδία. Ένα show γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και μαζί του και ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, Garbage, της Shirley Manson.

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, ο οποίος πάντα όταν βγαίνει και κάνει δηλώσεις δεν λέει βλακίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε τη Δευτέρα live από την Τεχνόπολη. Σας αφήνω λοιπόν με Σάντρα Όρκεστρα, Unmask the Batman, από ένα session στη Φιλαδέλφια κάποτε το 1975. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μία τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκυριακό, ραντεβού τη Δευτέρα από την Τεχνόπολη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
3: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
2: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
1: Ούτε κόσμος.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ τα παιδιά δεν θέλουν ιδιοκτησίες. Θέλουν μόνο μουσικές. Θέλουν να ανταλλάσσουν τις μουσικές τους χωρίς σύνορα και να φέρνουν καινούριους παραγωγούς να ηχογραφούν τα τραγούδια τους. Η Σίκα Σίκα Records είναι εδώ, όπως επίσης είναι εδώ και ο Γκρεγόριο Κύρος, ο οποίος έχει έρθει από την Αργεντινή, ωστόσο ηχογραφεί στο σπίτι του. Αρκετά χρόνια έχει φτιάξει εκεί το υπόγειο, το στούντιο, και ο Γουστάβο Μινιάνι μαζί με τον Μανουέλ Σάλερ βρίσκονται στο πλευρό του ως παραγωγή. Γκρεγόριο Κύρος, Χουάνος Φλωρίδος είναι ο τίτλος του άλμπουμ, και βεβαίως εμείς ακούμε το

0: καλώς ήρθατε
1: στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Φτάσαμε Παρασκευή, εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Γακαουνάκη φροντίζει όλα τα υπόλοιπα και ένα καρυπίτο με τον Νάτ Παρέρα να βάζει το δικό του

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού και το Ερτέκο ανοιχτό, και φύγαμε να ξεχαστούμε στους δρόμους της Λισαβόνας, να συναντήσουμε εκεί τον Πορειέρ αλλά και τον Φόντε, που βάζει δυνατά αυτό το Πάλε Μαλ που φτιάχτηκε το 2010.

τι τις θες όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να το συγκρατήσεις. Patchwork ρημιξάρουν ο David Walters, παραμένει στη Μασσαλία με τις μουσικές του και το Cree and Men έρχεται.

La Dame Blanche. Ξεκινάει από την Κούβα, έβγαλε καινούριο άλμπουμ και εδώ ταξιδεύει μέχρι τη Βραζιλία να συναντήσει την Πία Φερέιρα και να φτιάξουν μαζί αυτό.

Επίσης δυναμική η κοριτσάρα που έρχεται και ονομάζεται Άννα Τιζού. Εδώ και ο Honda Doc. Έλα μία.

αυτοί εδώ Παριζιάνοι είναι, οι Sonic Funk Foundry έρχονται να τα μεταμορφώσουν σχεδόν όλα. Μεταξύ άλλων και η Νίνα Σιμών. Save Me είναι το κομμάτι της.

πολύ φαντασμαγορικά αυτό το άφρο σαμπρόσο που καταγράφεται από τον Λόκη Τέρα αλλά και τον τεράστιο Ντέλε Σοσίνη. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: your bird and I above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures. Your bird and I.
1: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας, στον Νίκο που αντέχει, εδώ, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο Άντωνη Τζόζεφ αναλαμβάνει να ξεκινήσει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Your Bird and I, το κομμάτι από την καινούρια του δουλειά. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. In perilous air, but flying.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have a etheric sight. Perhaps I can.

Clifford and I. In the notion of your cave.

τον Κάρλα Εκτόρ και τους Μαλκούνς που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Κράκπιν, έτσι κι αλλιώς προϋπήρχαν. Αυτόν, ο Κάρλα Εκτόρ που είναι από μόνος του μια ιστορία και ηχογραφεί στο Μόναχο. Καινούριο άλμπουμ, Γιόλεκ είναι ο τίτλος του, όπως και το κομμάτι που ακούμε.

Ο Γκίτκιν, περιπετειώδης τύπος, δεν μπορείς να πεις, τα είχε όλα στη Νέα Υόρκη και όμως έφυγε για τον Νότο. Και κάπου εκεί, πηγαίνοντας, ηχογράφησε και αυτό το Καρντινάλ. Δεν είναι μόνο.

Η Pancetta Records με έδρα την Βαρκελόνη, πιο ελεύθερη και ωραία, φτιάχνουν ωραίες μουσικές που βασίζονται στη ρέγγε μελωδία. Real Humanity είναι το κομμάτι τους.

Και ο ένας, έτσι πάνε αυτά. Ποιος ξέρει τι σκέφτηκε ο Μπλεν Μπίσκιν και έδωσε αυτό τον τίτλο. Πάνος μαζί του είναι και ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Εδώ το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε είναι το Mirror City Rhythm, που προκύπτει από αυτή τη δουλειά που μόλις ηχογραφεί.

αυτοσχέδια, στα πρωτόλια. Εκεί μας αρέσει να υπάρχουμε για να μπορούμε να κάνουμε και τα λάθη μας. Ο Κοταράσκι το επιτρέπει, οι Rain Dogs επίσης και ένα Opa Hey από την πρώτη τους δουλειά.

Μάρκο Μεσκίδα, υπέροχος. Φέρνει τον Κωνσταντίνο, φέρνει και τη μελωδία του. Μάρκο Μεσκίδα έρχεται από την Ισπανία.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή. Να παραδώσω το κλειδί στο Θανάση Κώστα που έρχεται να παίξει τις μουσικές του εδώ στον κόσμο μας και να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για την παρέα. Αλέξανδρος Κασαλάκης, φρόντισε τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνά και όλα τα υπόλοιπα. Γεια και χαρά και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.